σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Μπέμπα, ήσουν τόσο δά. Μετά γίνεις κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
5: Ένδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρού σε Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις με νοντανά τμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Αρδιτού, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια υπογράφοντας την ιδρυτική διαχείριξη. Δήλωσε επίσης ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Έντος της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οι κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την ίδια υπόθεση, χθες η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Ένας νεκρός και μία τραυματίας είναι ο απολογισμός σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Κόμβου Κουβαρά. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
5: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
4: Στη Eurobank τα τελευταία 5 χρόνια με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό και επίσημα ανέλαβε ο 38χρονος Δανός Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης υπέγραψε στους πράσινους διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε ηπειρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: Έλα κάτσου, σαλπάρουμε.
1: Έλα, φύγαμε.
0: Μοίρα τις άγκυρες.
1: Πάμε.
0: Πρόσωλο ταχώς.
1: Έτσι, μπράβο. Άντρε, παιδί μου, ευτυχώς δεν μπορούσα άλλο αυτή την αγωνία. Πώς θα το πει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας και γιατί αργεί ο Αλέξης Τσίπρας και μην αργείς Αλέξη και κάνει το Αλέξη. Το έκανε ο άνθρωπος εχθές. Εκεί σε. Εντάξει, πολύ ωραία τοποθεσία, έτσι. Πολύ ωραία τοποθεσία.
0: Καλά, ήταν πολύ ωραίο το φόντο. Βασικά τώρα να έχει τον ιερό βράχο της Ακρόπολης,
1: ήταν
0: από πίσω.
1: Άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα. Θα πούμε. Θα αποκαλύψουμε.
0: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ελλάς.
0: Ελλάς.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Βήρα τις άγκυρες.
1: Έλα,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έρημο, το φτωχό
1: χωρί. Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
0: θα
1: πω...
0: Θα βάλουμε πολλά ηχητικά.
1: Ωραία, να πω ότι λοιπόν, δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γεροβασίλη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, δεν το λέξει, Τσίπρα από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουν σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Είχε κόσμο, είχε.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Παλμό είχε.
1: Παλμό είχε.
0: Ενθουσιασμό είχε.
1: Είχε.
0: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξη Τσίπρας στο Θησείο να τον υποδέχονται με θέρμη.
2: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη χώρα!
3: Αλέξη, προχώρα!
2: Σε θέλει όλη χώρα!
3: Αλέξη, προχώρα!
2: Σε θέλει όλη χώρα!
3: Η σωστοσία
4: υπάρχει! Θα τα πάτε πολύ, Αλέξη!
1: Κάπου ακούστηκα και εγώ.
0: Λοιπόν, ίσως σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
1: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο, να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
1: Okay, ναι.
0: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Αυτά.
0: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
5: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες, προς όλο ταχώς.
1: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα, δεν με πειράζει.
0: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα πούμε.
1: Δεν μπορώ, πάλι. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ζαλίζομαι. Δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμες οι θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη. Υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία. Λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
0: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή, δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
1: Ακριβώς.
0: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα λέει.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαστε κάτι παραπάνω.
1: Το είπε και ίδιος, να χρησιμοποιήσω, λέει, τον όρο που χρησιμοποιεί.
0: Είμαστε,
1: ομάδα.
0: Λέει, κάτι παραπάνω από μία ομάδα.
1: Α, εκεί πήγαινε.
5: Ξέρετε
1: λοιπόν.
5: Κάτι. Θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Για να κλέψω το σύνθημα μιας αγαπημένης ομάδας. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα... Είδα τον κύριο Λιάκο, θυμάστε τον κύριο Λιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η κυρία Λινού ήταν που είναι ανεξάρτητη πλέον,
1: λέω,
0: ο κύριος Αρακιώτης.
1: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι κι αλλιώς θέλουν να, και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
0: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελόνα. Κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασό.
1: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
0: Ήτανε δύο οι λόγοι. Α. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Άλεξ Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81 στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
0: Ναι. Πηξίδα λοιπόν πηξίδα. Είναι η ιδρυτική διακήρυξη και το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
1: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως έκανε και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα ΤΕΜΠΗ, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές, αφού δούμε ξαναλέω και το εγώ. Θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει.
0: Καλά,
1: κανείς,
0: αυτό το έχει.
1: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο.
1: Έτσι,
0: είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
1: Ναι.
0: Και έχει επικοινωνιακό χάρισμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι δεδομένο. Επίσης, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Δεν το συζητώ αυτό.
0: Ό,τι και αν καταλογίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα,
1: είτε το συμπαθεί,
0: είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό όν.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
0: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
1: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά σιγά γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει: κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα. Ένα κόμμα, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι, γιατί πολλές φορές είπε το εμείς. Εμείς, η κοινωνία.
0: Ναι, είπε όπως ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές. Και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
5: Ερχόμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
0: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
1: Τόνισε, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ
1: το ίδιο.
0: Χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Τώρα από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς είναι η αλήθεια δεν περίμενε.
1: Ήταν λέει το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επτασφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
0: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς, τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε για παράδειγμα, δηλαδή λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
1: Ακριβώς. Γίνεται χαμός διαδίκτυο.
0: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος που είναι το Ελλάς.
6: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχει
1: αυτό.
0: Και πολλά τραγούδια.
1: Έτσι, άλλη μόνο.
0: Έτσι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το Ελλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν. Εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις άγκυρες, προς ολοταχώς.
1: Και φύγαμε.
0: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την αλήκη στο ναυτικό.
1: Κάτι τους αρέσουν στους πολιτικούς τα καράβια και η θάλασσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας
1: έχουν. Δεν μπορώ βρε Ιωσή μου, δεν μπορώ.
0: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
1: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώς θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
0: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλας. Εντάξει, δεν μπορώ.
1: Γιατί
0: μπορεί
1: γιατί μπορείς στον αέρα.
0: Με ποια είναι ναυτία, δηλαδή. Θέλω να δράμα μήνες.
1: Κι εγώ το ίδιο.
0: Όχι, ούτε τον αέρα.
1: Μαζί
0: εγώ θέλω κάτω.
1: Κι εγώ,
0: να
1: πατάω
0: τη γη.
1: Αφήστε εκεί. Μπείτε σε ένα λεωφοριάκι. Αφήστε τις θάλασσες. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθενται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Νίκο, τον Σάντσι. Με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
1: Καλά, το έχει δίκιο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
1: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει: τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
0: Και ο Δημήτρης ΕΑΜ λέει: και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπεται λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω, λέει, στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου,
1: δίκιο,
0: αγαπητή
1: έχει δίκιο,
0: Κατερίνα.
1: Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούω, λέει, για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου, και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
0: Είναι τουλάχιστον ευίωνο, ναι, το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
7: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
0: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
1: Θέλει να κυβερνήσει, γιατί να μην θέλει.
0: Αυτό είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Το κατάλαβα. Γιατί
0: υπάρχουν κι άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν.
1: Όλοι
0: θα τους ακούσουμε στη συνέχεια, ναι, γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
1: Μπράβο.
0: Να μας σώσουν.
1: Ναι. Ωραία, τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχα από εδώ και πέρα.
0: Η Μαρία από την άλλη, για τον Αλέξη Τσίπρα, επιτέλους λέει: βρήκαμε στέγη ξανά.
1: Κοίτα, τότε δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική, δεν είναι ένα εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Το θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω, οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές. Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι, και τι του προσφέρει το κάθε κόμμα.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι, λέει, σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα, λέει, τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, μετά τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε, δηλαδή, να κάνετε σενάρια.
1: Προσθέτω, δηλαδή,
0: εγώ γελάω, πραγματικά.
1: Και εγώ πια
0: γελάω.
1: Δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο ψεύτης ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
0: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά,
1: ναι,
0: πάθη.
1: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
0: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ, και μάλλον περισσότερο εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
1: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκη σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε και εκεί θα έχουμε μπει. Το Πασόκ φυσικά έχει και ένα διμέτωπη μάχη και με την κυβέρνηση. Γιατί το Πασόκ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κ. Τσίπρα, του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολλοί καπετανέλη μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκι μου.
0: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
1: Και εκείνη, σαν και εμένα.
0: Ομοιοπαθείς.
1: Ναι.
0: Σαν και εμάς.
1: Ναι.
8: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
5: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βύρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: Real FM.
1: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
2: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House. Μόνο
11: είναι Κεφαλονιά 89,2.
12: epavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα epavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. epavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
11: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική επεξίδα. Σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό και από το Πασόκ. Ρεύτη παραμένει και η χειρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράν απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές με συγχωρητές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
18: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και απομεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα έλεγε ο Νταλάρας, τα έλεγε χρόνια τώρα. Μη μιλάς, μη γελάς.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Να, και ήρθε η Ελλάς. Ήρθε λοιπόν. Είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι και όλων των αποχρώσεων, όλων των απόψεων. Αγαπητέ Γιάννη, αναφέρομαι στον Γιάννη Πάπο, θα μετέφερα με χαρά το μήνυμά σου, απλά είναι υβριστικό. Οπότε δεν θα το μεταφέρω όπως καταλαβαίνεις. Τώρα με τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα λέει αγαπημένα μου. Αν και αποσύρθηκα κάποια από το ΣΥΡΙΖΑ από τα 18 μου λέει, όταν ήταν νεάρα ακόμα, ομολογώ ότι το Ελλάς ήταν μια πολύ έξυπνη επιλογή. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, έστω και αρνητικά. Τους ανάγκασε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε, το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει, βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος, βλέπουμε το δέντρο λέει που είναι το όνομα και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος, ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα λέει μου φαίνεται περίεργο.
2: Εντάξει, είναι, ξέρεις, υποκειμενικό ρε παιδί μου, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά, για τα εθνικά, που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
0: Ο Θωμάς, είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα λέει ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γκοτζίλας, μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα αγαπητέ, να σε καλά φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να μην κάνει λέει μια αναφορά χθες ο Αλέξης τον Ολυμπιακό, δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά αγόρι μου, καλά, θα σε φτιάξω πίσω, έχει αχλάδα την ουρά.

0: Ιστορικό σύνθημα έχει μείνει
1: και τώρα.
0: Και τώρα
1: το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις βομβίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
1: Προχθές.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
2: Thank you very much. Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάς.
1: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου γλυκιά, πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
1: Λογικό είναι, έτσι, επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα, έτσι, νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
1: Τι?
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο... Παλαιά σκοπή.
1: Ναι. Πάντως σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι, σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα. Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη. Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία, να ξέρεις, το Χιλάκη. Μεγάλη αδυναμία.
1: Εγώ το λατρεύω, έτσι, πραγματικά. Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του. Όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις, είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
1: Καλά, διαβάσαν και εκείνοι από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες. Ναι. Δεν μπορούσαν να τα. Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο atrialfm.gr.
4: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα Περιστέρια να ανεβάσω ένα Instagram story?
5: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer,
4: εντάξει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
5: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν. Σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα Περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer. Τα νέα κόμματα.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό, λες.
0: Ναι. Τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την... για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο τώρα, δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
1: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτη όλοι οι δρόμοι, στο Κόκκινο και Φυσό στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοβο και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιώς, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος. Από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Όποτε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε και αυτό.
6: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
6: Είναι.

0: αλληλένδετο.
1: Είναι αλληλένδετο.
0: Μεγάλη διάκριση.
1: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
0: Δημοτικό και τα δύο.
1: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει, για πάμε.
0: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
2: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κράτησε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
1: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα. Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
2: Ναι.
1: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
2: Αυτά
1: σαν
2: είναι.
1: Να καλπάζω, σαν καλά, να κατεβαίνω,
2: εσύ...
1: να οργώνω το γήπεδο.
2: Τι κάνεις?
1: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
2: Και κάνει και χειρονομίζω να με βρει.
1: Το οργώνω, άσε με τώρα.
2: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
1: Έτσι νιώθω λοιπόν.
2: Όργωσε εσύ.
1: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα. Με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σύφα, αλλά τα τρώω εγώ. Οπότε θα πάω να το αγοράσω. Θα φάω εγώ, θα φάω και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
1: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
2: Ναι.
1: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για την αναφορά στην κυρία Καριστιανού. Και εμένα μου ξένησε, λέει, στην αρχή αυτή η σπόντα. Αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι, λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος. Οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε, λέει, να μας ξενήσει τόσο. Είναι, λέει, μία σκέψη.
2: Ναι.
1: Την ακούω, τη σέβομαι, ναι. Αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου, έτσι.
2: Κοίταξε, τώρα θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι σίγουρα, θα γίνει. Ο κακός χαμός το επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους, μάλιστα με κοινή δήλωση. Είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα έχουμε εξελίξει σήμερα και στη Νέα Αριστερά.
3: Real FM.
4: Ακούστε! Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τάκι μου! Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρεγγε του τα μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου!
18: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Οστεομούβ.
21: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Άλκης της Πρωτοψάλτη. Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
23: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κάτζου, μάλλον κάτι κάνουμε σωστά.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Περίμενε να βάλω το ακουστικά μου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει η αναφορά από την αρχή της εκπομπής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ή την Ελλάς, μάλλον, γιατί είναι η ελληνική Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να το συνηθίσω.
1: Και εγώ να σου μπερδεύομαι. Ναι, και εγώ. Πήγα να λέω εθνική, εγώ το σκέφτομαι ακόμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και κάποια μηνύματα από δύσπιστους ακροατές και καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι δύσπιστοι και έτσι πρέπει να είναι και πάντα επιφυλακτικοί. Αλλά αυτά τα λίγα μηνύματα που προέρχονται από δύσπιστους ακροατές είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Είναι λοιπόν τα μηνύματα που λένε «Α, προσπαθείτε να αποδομήσετε και έχετε πάρει εντολές κτλ.» Και υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα τα οποία λένε ότι κάνετε support στο Τσίπρα. Και...
1: δεν αποφασίστε
0: όμως. Και τον αποδεώνετε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Τους έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις, κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του, χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει, ειλικρινά. 11 νεκροί λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχει δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι λέει θερμοκρασίες ρεκόρ. Όλων των εποχών, δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες. Η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, ποτέ στην ιστορία.
1: Μας έρχεται να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
0: Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία.
0: Είναι αποπνικτικά.
1: Αυτό που λες ακριβώς.
0: Εμείς εδώ ευτυχώς παιδιά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Για το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027? Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής, μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
1: Ναι, και ήταν έντονα επικριτικός. Έτσι, έντονε και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου. Όμως λένε ότι ναι, βέβαια ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος Καραμαλής, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
0: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές, ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
1: Η συμφωνία.
0: Όλο πλησιάζουν.
1: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα είναι όλο κοντά σε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
1: Ναι, ναι,
0: στα υπόλοιπα
1: τα
0: έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, μπράβο, και σου λένε και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, δεν, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επισητιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά, η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
0: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
3: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
8: Σύνδεσαι για κλιματιστικό.
9: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Στο πειραιώσπαν.gr κάθετος σπίτι 25.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εγάλεο στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Κατεχάκη Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα κυβερνητικές πηγές μετά την παρουσίαση του νέου του κόμματος με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τονίζουν ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικό λόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Σφοδρή επίθεση του εξαπέλυσε και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Σε εξαιρετικά εύθραυστο σημείο βρίσκεται η εγκυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Τεχεράν απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
19: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
15: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Α1 στο Πόλο των Ανδρών. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Στις τρεις νίκες θα κρυφθεί ο τίτλος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρετικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά ήθερε σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Μανούλα, ελάς, πώς μας τυρανάς. Βρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. 40 χρόνια όποιος και να έρθει αρχηγός. Τα έλεγε ο Σταύρος Λογαρίδης.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά ταξίδια. Βίρα τις άγκυρες.
1: Έχεις φαγωθεί με την μπουρού σήμερα.
0: Προσολοταχώς. Τουλάχιστον ρε παιδί μου, ξύπνησαν τα πάθη, ζεστάθηκαν τα αίματα.
1: Εντάξει, ναι,
0: να το βλέπεις εδώ τώρα και στον κόσμο, ο οποίος αρχίζει, τοποθετείται, κρίνει.
1: Ναι, τώρα.
0: Και καλά κάνει, κάθε
1: καλά
0: άποψη.
1: Κάνει, φυσικά.
0: Είναι δεκτή και σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο και βγάζει τα συμπεράσματά του και για τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, σαν αυτόν του Αλέξη Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες στο Θησείο, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα το μάθουμε. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο καπετάνιος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καλά, καπετάνιο δεν με λες.
2: Σας έπιασε η θάλασσα, σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Πολύ ζαλίζομαι. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Δεν αισθάνομαι καλά, ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
0: Πώς ακούς το Βέγκο?
1: Ναι.
0: Έτσι είμαι. Εγώ για να μπω μέσα πρέπει να έχει ένα μποφόρ.
1: Λαδιά.
0: Να είναι λίμνη.
1: Όχι, εντάξει, εγώ μπαίνω.
0: Μόλις δω προβατάκια μέσα και τα λοιπά.
1: Εσύ δεν είσαι για πουθενά να πηγαίνεις.
0: Είπαμε. Γη. Γη. Να πατάω γη. Σταθερά. Τι να κάνω, παιδί μου. Έχω τόσα προτερήματα. Να μην έχω και ένα ελάττωμα.
1: Αυτό που το πας, ναι, βέβαια. Τώρα,
0: σε παρακαλώ.
1: Εξάλλου τους φίλους μας τους αγαπάμε με τα ελαττώματά τους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι είναι. Εγώ πάλι το λέει και η Σοφία, λέει: έχεις και μικρόφωνο και λες ότι δεν θες την εποχή που έχουν αεροπλάνα, διαστημόπλαια, εσύ δεν μπορείς. Δεν μπορώ, τι να κάνω. Με δεν μπορώ και τον αέρα δεν μπορώ. Μπαίνω στο αεροπλάνο, εγώ δεν είμαι σαν τον Ιωσήφ. Μπαίνω, αλλά με μισή καρδιά. Δεν είναι και το καλύτερό μου. Δεν είναι και το καλύτερό μου, ξέρει ο Ιωσήφ και αυτό το λέω.
0: Ναι. Καλημέρα Κατερίνα, πού τα ξετρυπώνετε λέει αυτά τα άσματα? Μήπως είστε λέει σουπιά και όχι λέει καλαμάρι?
1: Α, έτσι, μπράβο.
0: Κοίταξε τώρα, δεν γίνεται να μην έχουμε ετοιμάσει άσματα, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς. Και το Ελλάς του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και το Μανούλα Ελλάς του Σταύρου Λογαρίδη. Και το Καφενείον η Ελλάς με τη φωνή της Μελίνας Μερκούρη σε μία εκτέλεση. Και πάρα πολλά άλλα.
1: Τα καλύτερα, όταν έχει τέτοιο και ξέρεις, ξέρετε, ο Ιωσήφ υπάρχει κάτι και του αρχίζει και η φαντασία του δουλεύει και θυμάται και ψάχνει και έχει και ένα μοναδικό αρχείο, δεν χρειάζεται και πολλά. Αυτό ήταν. Μετά τα βγάζει όλα.
0: Μια αφορμή, ρε παιδί.
1: Ναι, έχεις
0: να
1: δίκιο.
0: Μου δώσει κάποιο κίνητρο.
1: Να σου δώσω, Αλέξη Τσίπρας.
0: Εγώ τον ευγνωμόνω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τα είπαμε τα πολιτικά, θα τα ξαναπούμε βεβαίως.
0: Ναι, γιατί έχουμε κι άλλα τα οποία έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μας περιμένουν κι άλλα.
1: Κι άλλα μας περιμένουν.
0: Ναι,
1: κάτσε από για το σουβλάκι.
0: Και όχι μόνο
1: τώρα.
0: Και στις δεύτερες εκλογές, όταν και αν έρθουν.
1: Παναγία μου.
0: Θα έχουμε και εκεί εξελίξει, θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
1: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό σουβλάκι τώρα. Ξέρετε, λέει, υπάρχει. Πώς το τρώγαμε το σουβλάκι? Παλιά παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά βάζεις πατάτες εσύ στο σουβλάκι?
0: Εγώ παιδιά. Όταν στο σουβλάκι, πατάτες, ποτέ.
1: Ωραία.
0: Ποτέ. Περιμένετε.
1: Όταν ήμουν παιδί, δεν βάζαμε πατάτες. Όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία και τα λοιπά, εν παιδί, ενώ πολύ μικρό, αρχίζαν λοιπόν και μπαίναν διάφορα στο σουβλάκι. Τώρα έχει γίνει και με σος και με μουστάρδες και πατάτες. Έλα μδε. Και το τρώνε πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
0: Τι τέλος.
1: Λένε οι επαγγελματίες. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Πού δεν βάζει? Βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
0: Αν θες μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται, όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα, να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, αναλόγως θα πάρεις, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε?
0: Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν βλέπω διαφορά γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή, εγώ έτρωγα μόνο την πίτα με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
1: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες μέσα. Και τα
0: πάρα πολύ.
1: Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω της ακρίβειας έχει κρυβίνει και η πατάτα. Έχει ακρυβίνει και το λάδι να την τηγανίσεις μάλλον και όλα αυτά.
0: Γιατί και τι δεν έχει ακρίβει.
1: Κάτσε,
0: όλα έχουν ακρίβει.
1: Και το ενεργειακό κόστος, γιατί δεν πιέζει ρεύμα για να την.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί να αυξάνει την τιμή.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Του τυλιχτού. Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρίς πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτες, εμείς οι κατανοητές, τι λέμε, βάλε ένα χωρίς πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρίς πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιος θα σκέφτεται να έχεις 3 παιδιά και θες να φάνε σουβλάκι, οι 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένας φίλος. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέας, το κρεμμυδάκι και πολύ μας πάει.
0: Ξεχάστε λοιπόν και τις πατάτες. Καλημέρα στον Δημήτρη στα Χανιά. Δύο ερωτήσεις, λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνάς 2.0. Και δεύτερον, την κυρία Λιόλιου, λέει, που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς. Όχι, Δημήτρη. Κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
1: Κοίτα να δεις.
0: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα. Συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι στην Κύθινο, 5,50 το τυλιχτό.
1: Ορίστε. Να το.
0: Καλημέρα στην Κύθινο.
1: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2-2,5 ευρώ και έπαιρνε ή έπαιρνε 2 καλαμάκια ή έπαιρνε τυλιχτό.
0: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα-ίσα λέει είναι καλύτερο αυτό. Γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ναι, ήταν λογικό, εντάξει. Ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα, για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο. Πού θες να πάμε?
1: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών,
0: ναι,
1: για
0: βεβαίως.
1: Να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της κουφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες, θα είναι στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τις απαντήσεις του σίγουρα, θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
0: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες, το θέμα που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
1: δύο φόρων
0: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
1: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος έτσι για το θέμα.
3: Που δεν ανακριβέστερο έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό και ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
0: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
1: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
0: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Κομιδά, τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
4: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των προλογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ληξιοδοτημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντιγκλήσεις του και τ' άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λειψές καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
1: Άρα,
0: αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από τους ιδιοκτήτες.
1: Και τις φυλάξεις.
0: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία, θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Και
1: ακριβώς,
0: των περιφερειών.
1: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
0: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει άλλο 0,35 της χιλής.
1: Άρα.
0: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το τέλος.
1: Εγώ σου λέω ότι
0: ο κύριος Λιβάνιος, όπως ανακούσαμε.
1: Ακριβώς αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν ένα τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα μικρό ποσό. Δεν είναι μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα, ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το πώς. Τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
0: Τέλος τοπικής ανάπτυξης,
1: ναι.
0: Θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
1: Εμείς εδώ
0: το περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου.
0: Βοήθειά μας.
1: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν.
0: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου. Τώρα είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες, το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
5: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση στις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
0: Εσύ τι λες.
1: Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή σου.
0: Εσύ που είσαι νέο παιδί.
5: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
0: Εσύ νομίζω όμως, παιδί μου.
5: Πάντα η πατάτα είναι.
0: Βάζει και την πατάτα μέσα.
1: Να το βλέπει που σου λέω.
5: Δεδομένη,
1: τα παιδιά.
0: Τα έχουν μάθει τα νεότερα,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Και, και χορταίνουν, παιδί μου. Ναι. Τώρα βολάνε ως τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη. Μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Πρέπει να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
5: Δεν γίνεται χωρίς πατάτες, δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
5: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα Εσόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης σε άλλη Μαργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά. Δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
0: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
1: Έλα. Σταματά.
5: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από Φιλίσσεως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να σε καλά, παλικάρι μου.
5: Παρακαλώ.
1: Από το Βολάνιο θα τη βρεις.
0: Εγώ το είπα.
1: Παναγιώτη μου, μη μασάς καθόλου εσύ, μπράβο γόρι μου.
0: Όταν ήρθε που ήταν μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
1: Τώρα όμως το βλέπεις, ξετσούμισε.
0: Πάρε λίγο θάρρος, μην είσαι τόσο μαζεμένος. Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω, που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
1: Τι να πνίξεις εσύ, αθώο που είσαι.
0: Έλατε, ούτε μερμήκες πάρα πάτες.
1: Αυτό μιλάει, μιλήσει εσύ τώρα όπως έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινήσεις σαν τον μπαρμπούνι, άμα τσαντιστείς κοκκινήσεις, κατεβάζεις τη μούρη, αυτά, μέχρι εκεί φτάνεις. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα γιατί ήμουν, είχα πάει να καλύψω την εκδήλωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
0: Εγώ μόνταρα εκείνη τη στιγμή.
1: Λέω, να μιλάμε, του λέω μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
0: Ήμουν στην κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα. Άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, τους άκουγα όλους. Μου λέει, είμαι σε ένα δρόμο σκοτεινό, μου λέει, δεν έχει κόσμο, λίγο να σου μιλάω, να νιώθω καλύτερα. Άντε, λέω, τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
1: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
0: Τι τραβάω, από αχάραγα, που νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, με συγχωρείτε, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τη σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
1: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Καλά, σήμερα το έχω το σαρδάμ, την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
0: Σήμερα περίμενα.
1: Σήμερα εδώ είναι χειρότερο.
0: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.
6: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Rayo Vallecano θα διεκδικήσουν στις 10 απόψε τον τίτλο στο τελικό του Conference League που γίνεται στη Λειψία. Στα ημιτελικά, η Crystal Palace απέκλεισε την Shakhtar Donetsk, κερδίζοντας με 2-1 στην Ουκρανία και 2-1 στο Λονδίνο, ενώ η Rayo Vallecano προκρίθηκε στον τελικό, νικώντας 1-0 το Στρασβούργο και στις 2 αναμετρήσεις σε Ισπανία και σε Γαλλία.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Αντίδραση προκαλεί ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συλλήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
23: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
22: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Άλμο έως Μοσχάτο, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Αθηνών Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρια έως Νεοηράκλειο, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύρνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 32 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το χρειαζόμαστε. Αυτό που το πας πέρα δόθε, αυτά, το χρειαζόμαστε. Ναι. Ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει. Όχι, Μαρία μου, πρέπει να τη τα λέω. Γιατί άμα δεν τη τα λέω, θα μα το κάνει καλοκαιρινό εδώ το στούντιο.
1: Δεν τρέπεις.
0: Καθόλου.
1: Δεν τρέπεις.
0: Έλα, πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά να προλάβουμε μέχρι και τις 10.
1: Με αυτούς τους πρώην, τι γίνεται.
0: Ποιος πρώην?
1: Πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή, είχαμε τον πρώην πρωθυπουργό, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και χθες μας. Δηλαδή, όλοι ασχολούμαστε μαζί του για να. Τι ανακοίνωση.
0: Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Μα δεν το λέω.
0: Είναι λογικό να ασχολούμαστε
1: φυσικά
0: μαζί.
1: Φυσικά είναι λογικό να ασχολούμαστε μαζί. Λέω όμως ότι έχουν κλέψει την παράσταση.
0: Α, ναι.
1: Εκεί
0: θα
1: ήθελα, να το πάω, βρε παιδί μου.
0: Α, κατάλαβα τώρα το συνειρμό. Θέλει να πάει σε άλλον πρώην.
1: Γι' αυτό το είπα έτσι.
0: Στον Κώστα Καραμαλή.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε το παρόν χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής. Και στην ομιλία του έστειλε πολλά μηνύματα. Έστειλε μηνύματα πρώτα απ' όλα για τα εθνικά μας θέματα και για τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Χαρακτηρίζοντας αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η Τουρκία ως εξωφρενικό, είπε ο Κώστας Καναμαλής ότι ναι, σίγουρα δεν παράγει κάποια αποτελέσματα που μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές δίκαιο, αλλά από την άλλη είναι ένας νόμος που αν περάσει θα τον χρησιμοποιεί η Τουρκία κάθε λίγο και λιγάκι και αποδεικνύει την αναθεωρητική της στάση, η οποία ενισχύεται και εδραιώνεται.
1: Και εκεί μιλήσε και για την ουσιαστικά ότι αυτός δεν πίστεψε ποτέ, θα το λέω λίγο περιφραστικά, στα ήρεμα νερά.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Αυτό. Έτσι ουσιαστικά αυτό για μένα είναι το καρφί. Ότι για ποια ήρεμα νερά μιλούσε η κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Κώστα Καραμαλή.
2: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, υποκριτικά βέβαια γιατί τους βολεύει, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Σωστά λοιπόν ενισχύεται η αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα της χώρας. Πιστεύω όμως ότι ήρθε η ώρα να κατευθυνθεί πλέον σε εταίρους και συμμάχους, ακόμα και μια διαρκή εκστρατεία δημόσιας διπλωματίας και με τρόπο επίμονο και σαφή, το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Και προς την Τουρκία, καθαρά και εξάστερα το μήνυμα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν προσφέρεται για εκπτώσεις σε ζητήματα διεθνώς κατοχυρωμένων δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος στην Ελλάδα που θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν εκπτώσεις όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά?
0: Όχι, αυτό λέει ο Κώστας Καραμαλής.
1: Όχι, λέω, υπάρχει κάποιος. Έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Εγώ δεν θεωρώ για κανέναν Έλληνα πρωθυπουργό και για καμία ελληνική κυβέρνηση. Πώς? Ότι είχε ποτέ καμία τέτοια πρόθεση. Για κανέναν.
1: Γι' αυτό το λέω, γιατί αυτό είναι και. Δηλαδή, κάπως μου ακούγεται. Ποια ελληνική κυβέρνηση τα πολλά τελευταία χρόνια έκανε οποιοδήποτε βήμα πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από την πατρίδα, από την Ελλάδα?
0: Ναι, κάποια στιγμή εκεί στη δεκαετία του 90.
1: Εντάξει.
0: Είχαμε κάποια βήματα
1: τώρα
0: που έγιναν πίσω, αλλά.
1: Τέλος πάντων,
0: μην ξύνουμε τώρα
1: πληγές. Λέω όμως γενικότερα. Και ήρθε και απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι, σε όλο αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία? Νομίζω ότι δεν το άφησε να απάντητο η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό το σχολιάζω. Αυτό σχολιάζω. Είναι βεβαίως γνωστές οι θέσεις του κυρίου Καραμαλή για τα εθνικά θέματα, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν έχω δει και καμιά υποχώρηση και κάτι, ενδοτικότητα, οτιδήποτε άλλο.
0: Όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, πολύ σωστά. Ενισχύεται η αμυντική θωράκιση της χώρας, η αποτρεπτική ισχύς, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική εκστρατεία, όπως τόνισε, ώστε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και κυρίως τις προκλήσεις των Τούρκων. Βλέπω εδώ μηνύματα για εκείνη την κουμπαριά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής με τον Ταγί Περντογάν. Αυτό ήταν σε μια άλλη εποχή, όταν ο Κώστας Καραμαλής ήταν στην εξουσία και ήταν ένας τρόπος προσέγγισης με την άλλη πλευρά για να έχουμε καλύτερες σχέσεις εκείνη την περίοδο.
1: Πάντως λέω ότι όλοι συνομιλούσαν, όλοι οι πρωθυπουργοί.
0: Φυσικά.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν πήγαινε, δεν χόρευε ζεμπέκικα, δεν φύτευε ελιές. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε προχωρήσει τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι τα ήρεμα νερά και να είναι ο διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός με την Τουρκία δεν είναι κάτι καινούριο που το ακούμε και γίνεται. Τώρα η Τουρκία πάντα έχει τις αξιώσεις και τις έχει όλες πάνω στο τραπέζι. Βεβαίως θεωρώ ότι οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν προχωρήσει αυτό και να δούμε και το νομοσχέδιο ότι θα περιλαμβάνει, γιατί ακούμε μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν νομίζω ότι θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό λέω εγώ.
0: Από την άλλη, όμως, ένας πρώην πρωθυπουργός
1: ναι,
0: έχει δικαίωμα
1: βεβαίως
0: να εκφράζει τις ανησυχίες του.
1: Βεβαίως.
0: Και πάντα είναι χρήσιμες οι απόψεις και των πρώην πρωθυπουργών. Βέβαια, ο Κώστας Καραμαλής δεν

0: Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις και τα λοιπά. Θες να πούμε ότι κατέθεσε τον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
1: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε, ναι, για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
2: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί?
3: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
2: Τα παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
3: Πρώτη ψήφο διαφορά.
2: Α, τον άνθρωπο να κυβερνήσει.
3: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρσελόνα.
2: Εντάξει.
3: Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτα.
2: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
3: Ο Λεβάντε.
2: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
3: Για πρωτάθλημα πάει.
2: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
3: Η Καριστιανού λέει πάμε για πρωτιά.
2: Εγώ λέω θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε.
0: Τέλος.
4: Λος, θα ρίξει το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσει.
0: Κυβερνήσουμε μόνο. Τώρα λέει ποιος Ανδρουλάκης τώρα, ας πούμε, και ποιος Τσίπρας. Το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια για να είμαστε δίκαιοι. Ο πρόεδρος το έχει πει.
2: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσου.
4: Δέχτηκα και εμένα. Κάνει Σαρδάμ, δεν κάνουμε.
0: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
4: Μίτσου δεν κάνουν. Τσίτσου, Μίτσου.
0: Ούτε για Μίτσου. Σου έχω και το καλύτερο.
4: Τι μου έχει, παιδί.
0: Νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
4: Καλά, είμαι σίγουρη.
0: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ας πούμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιος άλλος ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα? Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος άλλος ετοιμάζεται? Κουπεπέ, κουπεπέ.
4: Μη μου λες, γιατί ποιος κάπου σούχεται. Πάει το μυαλό μου και μη μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν θα το αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
0: Πρόσεξε τώρα. Πάνω Καμένο. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
4: Ναι.
0: Έτσι.
4: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
5: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
6: προβολή. Θα το κρατήσεις και στις δεύτερες εκλογές μετά?
5: Όχι. Δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
0: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
4: Μάλιστα.
0: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες?
4: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
0: Άκου λοιπόν.
4: Μάλιστα.
6: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
5: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους τους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
4: Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
4: πρόβλημα. Πόσα χτυπήματα της μοίρας να δέξω.
0: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί
4: θα
0: κυβέρνηση.
4: Θα μπει μπροστά.
0: Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
4: Έτσι και θα.
0: Και θα μπει.
4: Αυτά είναι.
0: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί αυτό θέλω να καταλήξω.
4: Το κατάλαβα.
0: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
4: Κάποιος θα μας σώσει.
0: Κάποιος θα μας σώσει.
4: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι ήσυχη το βράδυ.
0: Το κεφάλι
4: θα κοιμάμαι το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και σένα και τα. Δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνεις για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχη.
0: Δεν μου λες, αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λιμένα, διακοπές πού θα πας?
4: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
0: Και ούτε θα κλείσεις.
4: Και δεν βλέπω να κλείω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης, θα πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις, δεν πληρώνει.
0: Συνεργάζει.
4: Κάπου, ελπίζω να
0: πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιβύη.
4: Ελπίζω να
0: Γιάννη,
4: μην
0: να τη δώσεις, να πάρεις καμιά καμήλα.

0: Ελπίζω να είναι σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως, να ξέρετε, το Ινστιτούτο Έρευνας Λεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μία έρευνα.
1: Ναι.
0: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα?
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026 λόγω οικονομικών πιέσεων.
1: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες, ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν, ναι, διακοπές λόγω...
0: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ που θα πας, αλήθεια?
1: Εγώ,
0: ναι,
1: στο σπίτι μου.
0: Α, και εγώ, μαζί θα κάνουμε, εντάξει, ωραία, θα, εκεί θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
1: Το κάναμε αυτό, βέβαια.
0: Με τρία παιδιά.
1: Φυσικά.
0: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, ναι, και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον. Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολλοί λοιπόν, αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στο τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακόπες και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι
1: λες
0: και
1: ήρθαμε καλά. Καλά.
0: Λοιπόν, η ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η ηπειρωτική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. Πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
1: Οπότε, ένα στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Μα, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε και εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
2: Και εσείς, κύριε Γκίκα,
3: ορίστε, πού θα περάσετε τα διακοπά? Ίσως πίνακα στις Ομονίες. Εκεί κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Δεν με παίρνει αυτό το λοξό.
0: Και ακούει ο Γιάννης τη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
1: Γιάννη μου, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Εις τους πίδακας της Ομονίας λοιπόν για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα, παιδιά, στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουμε υπέροχα.
0: Θα έρθει εκεί στη δροσιά.
1: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
0: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ. Το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
1: Με συνεννοηθεί με τον Γιάννη.
0: Έτσι αφού απαντάει.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπατε, δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει, λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το έλαιο κωμικό Μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ
1: Χρήστο.
0: Δεν το
1: ξέρω,
0: να το δούμε,
1: να το δούμε και να απαντήσουμε. Βεβαίως, θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, παιδί μου, δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην Πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο θησίο κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί, λοιπόν. Ήμουν άφραγκος, λέει, όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Μίλησε, λοιπόν, για το πώς άλλαξε η ζωή του. Και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά,
0: δηλαδή. Και σε έναν εξέφρενο τρόπο ζωής. Το να είσαι πλούσιος, λέει, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Έτσι, λοιπόν, λειτουργεί εκείνος. Τα χρήματά σου, λέει, διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω, λέει, στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερές επενδύσεις ο Αντετοκούμπο.
0: Πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Εκεί θα έχετε διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Εκεί όπου θα βρείτε μοναδικά sleep combos για την άνοιξη και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. GrecoStrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, real.gr. Εκεί, λοιπόν, στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης.
8: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
9: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
8: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Εξοδού. Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, λέγοντας ότι η χώρα χρειάζεται επειγόντως νέα εθνική επιξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές, τονίζοντας ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε τον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημειώνοντας ότι κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Σε εξαιρετικά εύθραστο σημείο βρίσκεται η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συνεδριάζει σήμερα στο Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά πραγματοποιούν συνταξιούχοι. Μεταξύ άλλων ζητούν αυξήσεις και την καταβολή δωρών.
13: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
14: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην αποστολή του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθησαν ο επιθετικός του Ολυμπιακού LKB καθώς και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Ουναΐ. Σε φιλικό αγώνα το Μαρόκο κέρδισε με 5-0 τον Μπουρουντή με τον LKB να πετυχαίνει 2 τέρματα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Το θέμα της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο σχήμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και με 7 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. 7 δεσμεύσεις που περιέχονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Πρόκειται για 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με τις οποίες νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Είναι δηλαδή 7 γενικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε, όπου και αν κινείται ιδεολογικά ή πολιτικά. Σημασία έχει αν τώρα αυτές οι 7 διακηρύξεις, οι 7 δεσμεύσεις θα συνοδευθούν από αναλυτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τους. Πρόγραμμα κοστολογημένο, πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το να μιλάς για παράδειγμα για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας είναι κάτι που ακούγεται πολύ γενικό και πολύ αόριστο και με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σημασία έχει με ποιον τρόπο φτάνεις εκεί, με ποια οικονομικά μέτρα, με ποια χρήματα υλοποιείς το αίτημα της αξιοπρέπειας που βεβαίως αναφέρεται στους πολίτες και στον τρόπο ζωής τους. Όπως επίσης το ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, και αυτό παρότι δεν έχει κυρίως οικονομική διάσταση αλλά πολιτική, και αυτό θέλει ανάλυση. Θέλει να μας πει δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με ποιον τρόπο θα οικοδομήσει αυτή την ισχυρή δημοκρατία στην οποία αναφέρεται. Τι θα αλλάξει στο Σύνταγμα, τι θα αλλάξει στους νόμους, πώς θα θωρακίσει θεσμικά την λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλω να πω, τα μεγάλα ερωτήματα τώρα τίθενται και από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο πολιτικό σχήμα θα εξαρτηθεί και η πορεία του το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο εγχείρημα, παρότι πρέπει να πούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την καθαρή εικόνα, τώρα που υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα σύμβολα, υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δούμε να ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις των οργάνων του, τα πρόσωπα. Σε μερικές εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, το δείχνουν να μάχεται για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί γύρω στη μία μονάδα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στην περιοχή του 14-15%. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 17%, προσήγγιζε το 18%. Βέβαια μιλούμε για μια άλλη εποχή, με λιγότερα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Τώρα το πράγμα έχει γίνει, έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, Βαβέλ. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε ακόμα και σε Βουλή 10 κομμάτων. 10 κομμάτων. Τώρα,
Ο τίτλος του κόμματος, το ΕΛΑΣ, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επικοινωνιακά, από την άποψη του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή, είναι πετυχημένος. Γιατί ο στόχος ήταν αυτός, να προκαλέσει συζήτηση και να εντυπωθεί. Σε ό,τι αφορά την ουσία του τίτλου, θα σας πω ότι έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, το ΕΛΑΣ το πήραμε το ΕΑΜ, το αφήνουμε στον Πολάκη. Αστειεύομαι, αλλά ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τρολαρίσματα του νέου ονόματος που διάβασα χθες στο διαδίκτυο. Ότι πήρε το ΕΛΑΣ και άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Επίσης, πολλά τρολαρίσματα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, η οποία επίσης είναι ΕΛΑΣ. Εμφανίζουν σε ένα σκίτσο που κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό τις τελευταίες ώρες κάποιον να ζητά τον Αλέξη Τσίπρα στο τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας και να λένε «δεν είναι εδώ», απουσιάζει. Όμως επαναλαμβάνω, επομένως, αφού τόση συζήτηση ξεσηκώθηκε, σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, το marketing, η επιλογή ήταν έξυπνη. Τώρα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ το πρόσεξα γιατί το ρωτούσα τις προηγούμενες μέρες αν θα υπάρχει η λέξη αριστερά, αριστερή, αριστερός στον τίτλο του νέου κόμματος. Υπάρχει η λέξη αριστερή. Αριστερή συμπαράταξη. Φέρνει λίγο συνασπισμό η λέξη συμπαράταξη. Και το ελληνική μπροστά λένε ότι υποδηλώνει το πατριωτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος. Που σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αναφορές σε Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και χθες στην αναφορά στο Πασόκ της πρώτης περίοδου, φαντάζομαι ότι θέλει να υποδηλώσει αυτό που τότε ονόμαζαν πατριωτικό Πασόκ. Πατριωτική αριστερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις του νέου πολιτικού σχήματος για τα εθνικά θέματα. Για να δούμε τι διαφορετικό ευαγγελίζεται η ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν σημαίνει το ελληνική, ότι κάτι πιο έντονα πατριωτικό κομίζει το νέο σχήμα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κινηθεί στα εθνικά θέματα σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό στο οποίο κινήθηκε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε. Αναμένουμε.

τώρα για το αριστερή, και αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα το δούμε. Γιατί τον άκουσα να μιλάει και για σοσιαλδημοκρατία. Έκανε αναφορά σε ρεύματα οικολογίας και σοσιαλδημοκρατίας. Και επειδή έγινε και η ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, όταν άκουγε τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, έβγαζε αναφυλαξία. Του προκαλούσε αλλεργία. Σοσιαλισμός έλεγε, όχι σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία λέει το σημερινό Πασόκ, το Πασόκ Ανδρουλάκη. Σοσιαλδημοκρατία λέει εσχάτως και το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Γι' αυτό σας λέω από την διακήρυξη με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας νόημον άνθρωπος, όπου και αν ανήκει πολιτικά, δεν βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα, περιμένουμε την εξειδίκευσή της με το πρόγραμμα του νέου κόμματος, με το πρόγραμμα και με τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Τώρα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέτρ σε αυτό που λέμε επικοινωνία, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά. Όλο το setup ήταν προσεκτικά στημένο, από τα χρώματα και το παραλληλισμό με την Μπαρτσελόνα. Βέβαια τα χρώματα, το είπα και χθες, τα έχει και ο ιστορικός Φανιώνιος τα ίδια χρώματα. Μέχρι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε με μπουκάλι το όνομα του κόμματος, το ξέβρασε η θάλασσα και το βρήκε το κοριτσάκι και έτρεξε να το φέρει στο Οθυσίο στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας επίσης ιστορικές στιγμές του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου, με τα κοριτσάκια που ανέβαιναν για να τον αγκαλιάσουν ή για να του δώσουν ένα λουλούδι στην εξέδρα από την οποία απίφθινε λόγο στον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατός στην επικοινωνία, είναι καλός ομιλητής, έχει ωραία παρουσία, δυνατό χαμόγελο και επαναλαμβάνω, η χθεσινή συγκέντρωση στο Θησείο ήταν καλά σκηνοθετημένη. Δεν είδα πλήθος κόσμου, έτσι. Είδα μια συγκέντρωση που μου θύμισε αυτές που κάνει το Πασόκ αναλόγως προεκλογικά στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε λίγο μεγαλύτερη, όχι όμως κάτι που να δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή έβλεπα και άδειο δρόμο στο βάθος. Παρά την καλή σκηνοθεσία που είχε φωτίσει ορισμένα κομμάτια και ορισμένα άλλα ήταν σκοτεινά. Άρε Τάσο Μπυρσίμ, είσαι ο πρώτος διδάξας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αξιοπρεπής εικόνα, πολιτική, καλή εικόνα, διότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αλλά για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ανάλογες ή και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τρομερό η χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια καλή, αξιοπρεπής συγκέντρωση που δεν έδειξε όμως μια δυναμική σημαντικού πολιτικού φαινομένου. Θα αναμείνουμε λοιπόν. Θα αναμείνουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει όλα τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Χθες είχε σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε νέα πρόσωπα, τουλάχιστον 50 νέα πρόσωπα κάτω από την κεντρική εξέδρα από την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, και κυρίως απουσίαζαν από την συγκέντρωση οι βουλευτές και τα στελέχη, οι ενενεργεία βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αρκετά από αυτά δεν θα έλεγα ότι μας έλειψαν, δεν θα το έλεγα.
Θα δούμε λοιπόν και πώς θα διαμορφωθεί η στελεχειακή εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος. Θα δούμε ποιοι θα μετάσχουν στα όργανα διοίκησης του νέου κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αν θα είναι πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά μαζί με τις απαντήσεις στα μεγάλα και κρίσιμα προγραμματικά θέματα και ερωτήματα θα δώσουν την τελική εικόνα και νομίζω ότι εκεί στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις την πρώτη σχετικά καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και ότι δεν επηρεάζεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά τουλάχιστον η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας που κινείται εκεί γύρω στο 30% από 29% έως 31% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, ανάλογα με την κάθε εταιρεία. Στο 14 με 15 καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, στο 13 με 14 καταγράφεται το Πασόκ. Έχουμε ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Και ο νέος παράγοντας στον πολιτικό χάρτη είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό με το τίτλο που μοιάζει με έκθεση. Είναι ένας τίτλος, δύο σειρές. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού. Και νομίζω έχει και κάτι άλλο μετά, δεν το θυμάμαι ολόκληρο. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά. Όμως εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πάνω από 8-8,5%, που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε πρόσωπα, δεν έχουμε δει και αυτά που είδαμε δεν μας έχουν ενθουσιάσει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ορισμένα προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, κάποια άλλα από το χώρο της αριστεράς. Γενικώς περιμένουμε να βγάλουμε νόημα, συμπέρασμα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί και αυτό θα βγει μέσα από τις τοποθετήσεις του νέου κόμματος και της Προέδρου του για τα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια το πρόγραμμα του σταθμού μας σε αυτή την ώρα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις κάνουμε, έχουμε την συνέντευξη με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για να μιλήσουμε κυρίως για την υγεία. Θα πούμε όμως και ένα-δυο πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα. Καταθέτει μήνυση εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

Τρίτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα.
6: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αντιδράσεις προκαλεί η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε από το θυσίο τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα. Αμετανόητο και απαράλλαχτο τον χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές. Περισσότερα στο real.gr. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Ενώ με της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΠ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολύ κόμβληση σε Γάλλιο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σας έλεγα για το τρολάρισμα, για το όνομα, το νέο όνομα του κόμματος Τσίπρα, το ΕΛΑΣ. Έχει κάνει ανάρτηση πριν από λίγο στο διαδίκτυο ο πρώην κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμένος, και ανακοινώνει εκεί, δεν ξέρω αν το εννοεί ή απλώς κάνει χαβαλέ, κάνει πλάκα, ανακοινώνει πολιτικό κόμμα ΕΔΕΣ, λέγοντας Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. ΕΔΕΣ. Θέλω να ελπίζω ότι είναι απλώς τρολάρισμα και πλάκα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος». ΕΛΑΣ, το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ακόμη, βολές Καραμανλή στην κυβέρνηση για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Νησιά με συνοστισμό Αθήνα το καλοκαίρι, υψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα πληθυσμού, γράφει η Καθημερινή και αναφέρει τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Σκιάθο, αλλά και τη μη τουριστική Σαλαμίνα ή την Αίγινα λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών. Γίνονται, γράφει, νησιά με συνοστισμό Μεγαλούπολης. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών». Εργατικά συνδικάτα Αττικής. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα, γράφει στο πρωτοσέλιδό του ο σημερινός Ριζοσπάστης. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή εκδήλωση, αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και ΕΛΑΣ, η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Ακόμη, κάθε χρόνο και χειρότερα, μόλις ένας στους δύο Έλληνες σχεδιάζει διακοπές για φέτος, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν δύο κεντρικά θέματα. Βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών, τι προσφέρουν οι επιτίδη έναντι αμοιβής για διορισμό, και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Τα Νέα», Καραμανλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία, κράτος δικαίου, και η τελική διάταξη για τα βαρέα, νοσηλευτές, σύνταξη στα 62.

Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Ήρθε η ώρα να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας. Το απόσπασμα της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή που επιλέγει να προβάλλει η Δημοκρατία. Σας θυμίζω ότι ανάλογο σχόλιο κάναμε και εμείς εδώ από την εκπομπή μας την προηγούμενη εβδομάδα, λέγοντας ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτό το έκτρωμα το νομοθετικό του Ερντογάν από την Ελλάδα σε όλα τα μεγάλα διεθνή φόρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Προσβολή των νεκρών μας, χοροδί από την Ορεστιάδα τραγούδησε στη Σμύρνη μπροστά σε τουρκικές σημαίες και στο πορτρέτο του Κεμάλ». Λίγες μέρες μετά την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και ένα μήνα μετά το Μαύρο Πάσχα των Θρακών. Ακόμη, ξαναζεσταμένη σούπα, λέει η Δημοκρατία, αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά, σε νέο περιτύλιγμα. Δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή ονόματος Ελλάς που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα «Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο». 7 δεσμεύσεις με αοριστίες και μισόλογα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Η ιδρυτική διακήρυξη, το λευκό πουκάμισο και η μικρή Ανούλα που θύμιζαν Παπανδρέου. Πάντα από την απογευματινή διαβάζω «Εχμές Καραμαλή».

0: Στο θυσίο, το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε Reunion ΣΥΡΙΖΑ στο θυσίο, λέει ο ελεύθερος τύπος. Στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης απαντάμε με μεταρρυθμίσεις και στήριξη πολιτών. Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο που επιλέγει να προβάλλει στην πρώτη σελίδα του ο ελεύθερος τύπος. Η εφημερίδα Εστία. Βόμβες Καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών από την ομιλία Καραμαλή, ο τίτλος της Εστίας. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως, από ατάκες από την ομιλία, τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, που προβάλλει Εστία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, κρατά το χαρτί, το πάπυρο με το όνομα του νέου κόμματος και χαιρετά τον κόσμο με το κοριτσάκι δίπλα του. Τίτλος 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Ακόμη Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει προστασία από τον υπερτουρισμό, συμφέρουσα ικανότητα, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, τσιγκούνιδες εναντίον φίλων της συνοχής. Το μανιφέστο, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία του, η μεγάλη επιστροφή του αντάρτη Τσίπρα. Οι ελασίτες ξανάρχονται. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο θυσίο, λέει το μανιφέστο, λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Ακόμη, ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μοντεράτο Καντάμπιλε, ο θρύλος των αδελφών Αγγελόπουλων, διαβάζω στο μανιφέστο, η ανιδιοτελής αγάπη, η αφοσίωση, το πάθος και οι τεράστιες επενδύσεις οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Μητσοτάκης εναντίον Πασόκ, πάντα από το μανιφέστο, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, Μητσοτάκης στο Υπουργικό, σταθερότητα απέναντι στην πολιτική Βαβέλ. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα που επαναλαμβάνουν παλιές λογικές. Ακόμη, ηχηρό μήνυμα Καραμαλή να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Η Ελεύθερη Ώρα έχει κεντρικό θέμα παρέμβαση Κωνσταντίνου Πλεύρη με άρθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών. Η ναυτεμπορική αθέτηση πληρωμών φοβάται η αγορά. Καθυστερήσεις στην εξόφληση υποχρεώσεων με τεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. ΑΔΕ, τα όρια λήψης αναγκαστικών μέτρων για φοροχρέη. Και Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα, κάλεσμα συμπαράταξης, είναι ο τίτλος της ναυτεμπορικής. Τέλος, Κώστας Καραμαλής, σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική των ήρεμων νερών. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κύριος Σωτήρης Σέρβος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.

0: κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
0: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
0: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Σε φαγητό, καφέ, ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους, που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Πρωτέργεια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Πρωτέργεια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέργεια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέργεια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια Club στο Προτέρια App. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Δημοκρητίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
14: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, από την Κομωτινή.
13: Θα ζητήσω ένα σχόλιο σας μόνο σήμερα το πρωί. Αφορά αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, για τα ήρεμα νερά. Ότι η πολιτική των ήρεμων νερών είναι μια πολιτική που την πληρώνουμε, και ζήτησε να καταδειχθούν πλέον σε εταίρους και συμμάχους το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας.
14: Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο σκέλος. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές στις αναλύσεις μου από το 2023, μεταξύ άλλων και στην Real News. Τα ήρεμα νερά ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης με συγκυριακό πρόσημο από την Τουρκία. Η Τουρκία το προκάλεσε, η Τουρκία το ζήτησε, κύριε Χατζηνικολάου, μετά τους σεισμούς, με την κατάσταση οικονομίας της, και επειδή τότε έπρεπε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, να ξαναπλησιάσει τους δυτικούς, άρα ήταν υποχρεωμένη να χαμηλώσει στροφές έναντι της Ελλάδος. Γιατί το λέω αυτό? Τα ήρεμα νερά, οι δύο πλευρές κερδίσαν χρόνο. Τον χρόνο τον χρειαζόντουσαν για διαφορετικούς λόγους. Η Ελλάδα χρειαζόταν αυτό το χρόνο, κύριε Χατζηνικολάου, για να συνεχίσει τον στρατιωτικό εξυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, που πραγματικά έχουμε μια αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με την περασμένη δεκαετία. Και αυτό ξεκίνησε το 20 από την κρίση με την Τουρκία, και ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί. Και το δεύτερο ήταν, ξέρετε, να προχωρήσουμε κι εμείς σε μια σειρά κινήσεων που αφορούν να χαράξουμε τα δικαιώματά μας στο χάρτη και να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άρα τι σημαίνει? Ανεξαρτήτως αν κάποιοι είχαν υπερβολικές προσδοκίες ή όχι, κακώς κατά την εκτίμησή μου, αυτό ξέρουμε ότι θα έλυγε σε κάποια φάση. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχει λήξει ουσιαστικά από το 2025. Για διάφορους λόγους την κάνουμε άλλη φορά αυτήν την κουβέντα. Αυτό όσον αφορά το πρώτο. Άρα, επαναλαμβάνω, για διαφορετικούς λόγους επέλεξαν οι δύο πλευρές να κερδίσουν χρόνο. Το χρόνο πρέπει πάντοτε ωφέλιμα να διαχειριστεί. Το δεύτερο σκέλος του πρώην Πρωθυπουργού, συμφωνώ απολύτως. Η διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών με όρους στρατηγικής επικοινωνίας, που είναι και το δικό σας αντικείμενο, σε πολλαπλά ακροατήρια που δεν καταλαβαίνουν και πολλά από τα ελληνοτουρκικά, απαιτείται ειδικά τώρα. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει ποτέ να σταματήσει. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο απαιτητικό και δύσκολο, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί όλα αυτά που συζητάμε σήμερα συμβαίνουν σε μια Τουρκία που η δημοκρατία κλονίζεται, υποχωρεί ακόμη περισσότερο το κράτος δικαίου. Το ερώτημα για τους Ευρωπαίους είναι αν και κατά πόσο και εμείς πρέπει να μπούμε σε μια πολύ ενεργητική διαπραγμάτευση μαζί τους, να τα πούμε τα πράγματα κρυστάλλινα. Ζούμε σε μια περίοδο, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω για όλους μας, εντός των τυχών, ρήξεων και ανατροπών. Έχει αλλάξει το διεθνές πλαίσιο και μεταξύ άλλων παραγωνίζεται και απαξιώνεται το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν περνάνε απαρατήρητα από κανένα, ούτε από εμάς, γι' αυτό εξυγχρονίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε φυσικά και από την Τουρκία. Άρα η ερώτηση είναι αν και κατά πόσο η Ευρώπη πάει να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι λόγω της στρατηγικής αναγκαιότητας που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία, θέλετε λόγω Ουκρανικού, θέλετε λόγω ότι το καθεστώς παραμένει στο Ιράν και θα τη βλέπει πάντα ως ένα αντίβαρο. Αυτό θα δώσει μια γεωπολιτική ασπίδα για ό,τι συμβαίνει και στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο νόμος γαλάζιας πατρίδας, ή ό,τι έρχεται τέλος πάντων, θα δούμε το σχέδιο νόμου στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, κ. Χατζηνικολάου, θα κάνει εσωτερικό δίκαιο μια προσπάθεια της Τουρκίας που εξακολουθεί να στοχεύει σε αυτό που εγώ λέω πολλές φορές αποκαταστατικό αναθεωρητισμό. Θέλει να διορθώσει μια ιστορική αδικία εντός πολλών εισαγωγικών κατά την Τουρκία από τη Δύση, ξεκινώντας με τη συνθήκη της Λοζάνης. Εγώ, ξέρετε, εκτιμώ πολύ τους ιστορικούς όσο μεγαλώνω, όταν μιλάνε με Τούρκους και λένε «Καλώς βρε παιδί μου, και μάλλον μεγάλος ηγέτης, αλλά τι μας άφησε, μια μικρή χώρα». Άρα έρχεται ο Ερντογάν και συνεχίζει να σου λέει ότι εξακολουθώ να σκοπεύω στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας, να την περικυκλώσω, να την απομονώσω στους θαλάσσιους χώρους. Πάνω κάτω μια προσπάθεια φιλανθρωπίσης της χώρας μας. Τώρα, αν αυτό αποτύχει, και δόξα τω Θεώ έχουμε τη σκληρή ισχύ, εφόσον η χώρα μας προκληθεί για να αντιδράσει επί του πεδίου, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μελλοντικό επεισόδιο, μια μελλοντική κρίση, κύριε Χατζηνικολάου. Συμφωνώ όμως απολύτως μαζί σας στο πλαίσιο της προνοητικής διπλωματίας. Και το λέω από το 2022.
13: Μάλιστα.
14: Ότι ο αναθεωρητισμός δεν ξεκίνησε εκεί, ούτε θα τελειώσει στην περίπτωση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Άρα, στο κομμάτι της προνοητικής διπλωματίας, πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμα. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα, και πρέπει η Τουρκία να μας ενώσει, κύριε Χατζηνικολάου, ειδικά τώρα. Δεν πρέπει να είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας διχάσει.
13: Σωστό, πολύ σωστό. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
15: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
13: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
16: Καλή σας ημέρα. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο στο τιμόνι της τεχνικής διευθύνσης του Παναθηναϊκού και επίσημα από χθες το απόγευμα ο Δανός Γιάκοπ Νίστρουπ. Όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ, διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έλυσε το συμβόλαιό του την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος πρώην προπονητής της Κοπενχάγη υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 είχε παρουσιάσει εξαιρετικό έργο στην Κοπενχάγη, όταν πήρε δύο χρονιές, το 2023 και το 2025, το Double στην Δανία, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 έφτασε με την ομάδα του στους 16 Champions League. Τον όμιλο που έπαιζε είχε προσπεράσει Manchester United και Galatasaray, είχε μείνει πίσω μόνο από την Bayern Μονάχου. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όχι στα μπουζούκια αλλά σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας. Γιόρτασαν στον Ολυμπιακό την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, οι παίκτες, η τεχνική ηγεσία, η διοίκηση, χθες το βράδυ μαζί με τις οικογένειές τους. Δουλέψαμε όλοι μας πάρα πολύ με αυτόν τον στόχο το μυαλό μας, δήλωσε ο αρχηγός ο Κώστας Παπανικολάου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, στη συνέντευξη που του πήρατε. Είπε κάτι πολύ σωστό που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα από κανέναν, ότι στα δύο μεγάλα παιχνίδια, δηλαδή στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, ήταν η ατάκα του αρχηγού του Ολυμπιακού, που τώρα έχει στόχο ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όμως ξεκαθάρισε ότι πρώτα υπάρχουν τα ημιτελικά που αρχίζουν αύριο με την ΑΕΚ. Ποδοσφαιρικά και πάλι ο Αγιούκ Ελκαμπή είναι στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 10 απόψε στη Λιψία, η Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο τον τελικό θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Conference League απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Αντένα. Τέλος του τένις, στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός πέρασαν και ο Στέφανος Τσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Με 2-0 κέρδισε η Μαρία Σάκαρη την Τσέχα, την νούμερο 12 στον κόσμο, την Λίντα Νόσκοβα, 7-6-7-6, ενώ ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε αποκλείοντας τον Γάλλο Αντρέ Μουλέ, ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο δεύτερο σετ, είχε πάρει το πρώτο ο Έλληνας πρωταθλητής. Τώρα η Αμερικανίδα Κλέρ Λιού, νούμερο 182, θα είναι η αντίπαλος αύριο της Μαρίας, ενώ στους άντρες το νούμερο 104 του κόσμου, τον Ιταλό Ματέο Αρνάλτη, θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιπάς με στόχο την πρόκληση στο τρίτο γύρο του Γαλλικού Open.
13: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ρωτήσει. Είστε στο. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και πολυκόβρηση ως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη και Αθηνών και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αμετανόητο και απαράλλαχτο χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές τον πρώην Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι από τις ακάλυπτες υποσχέσεις μέχρι τον τοξικολόγο του θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα δεκαετίες πίσω. Κάποτε ήταν αγκαλιά με τον λαϊκισμό, σήμερα είναι με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σχολιάζει το Πασόκ. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα είναι έτοιμη η νέα προκήρυξη διαγωνισμού για την τοποθέτηση, λειτουργία και συντήρηση χιλίων καμερών σε δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης, προανήγγειλε μέσω του Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί την Ουάσιγκτον με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο των ΗΠΑ. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία καταγράφονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες.
10: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
6: Γιατρέ μου.
12: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
12: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
13: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, η Crystal Palace και η Ράγιο Βαγεκάνο θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το Conference League, ο τελικός του οποίου θα διεξαχθεί στη Λειψία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αντώνη, καλημέρα.
1: Ανίκο μου, πώς πάμε?
0: Καλά πάμε και καλά, σε ένα-δύο λεπτά. Φαντάζομαι για το ραδιόφωνο ρωτάς πώς πάμε.
1: Ναι.
0: Σκίζουμε.
1: Για τα άλλα δεν ευθύνεσαι. Παλιά προσπαθούσα να στα χρεώσω, αλλά δεν κατέστη δυνατόν.
0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε, έχει έρθει ήδη την συνέντευξή μας με τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Θέλω πριν τη συνέντευξη ένα σύντομο σχόλιο σου για τα χθεσινά του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω ένα σχόλιο σου για το πώς είδες την συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα και πώς άκουσες την ομιλία του.
1: Ωραία. Και το όνομα προφανώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το όνομα. Και λοιπόν, το όνομα. Καταρχήν να πω κάποια χαρακτηριστικά που είναι και επικοινωνιακά και πολιτικά. Πρώτον, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το περίμενα.
0: Όχι, δεν είχε και τόσο όσο λες.
1: Καλά, δεν είναι τώρα οι συγκεντρώσεις. Είχε πιο πολύ από Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Είχε πιο πολύ. Από ποιον είχε πιο πολύ?
1: Ήρθε και ο Υπουργός, γιατί τον έχω πιάσει μαζί.
0: Από ποιον είχε πιο πολύ?
1: Από τότε που είχε κάνει μια συγκέντρωση τέτοια ο Μητσοτάκης. Αλλά μην μιλήσω σε αυτό. Είχε
0: δηλαδή
1: κόσμο.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ όταν είχε κάνει σε ανάλογο χώρο συγκέντρωση δεν είχε ανάλογο κόσμο. Το Κουκουέ στις τελευταίες συγκεντρώσεις του δεν έχει ανάλογο κόσμο.
1: Άθελά σου, μην με εκλογίζεις.
0: Γιατί δεν είχε
1: κόσμο? Δεν λες ότι είχε. Είχε κόσμο, είχε κόσμο. Ένα, δύο. Το όνομα, το Ελλάς, δεν είναι κάτι μικρό. Δεν αφορά μόνο το παρελθόν, το θέμα της αριστεράς και την αντίσταση τότε.
0: Το τρολάρισμα το άκουσες,
1: Συμβολικά αφορά τη χώρα.
0: Άκουσες τη γράφαν τα τρολ?
1: Γράφουν διάφορα, ρε.
0: Ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη, λέει. Και λοιπόν, πήρε το Ελλάς.
1: Θα πλακώσει μετά ο Υπουργός και δεν θα πω κουβέντα. Λοιπόν, άκου. Είναι κάτι μεγάλο, είναι κάτι συμβολικό. Η νέα γενιά δεν το συνδέει με το παρελθόν, το συνδέει με τη χώρα. Άρα, εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχημένο αυτό. Όμως, όλα εξαρτώνται από το πεδίο. Το περιεχόμενο, τις προγραμματικές θέσεις, τη σύγκριση με το Μητσοτάκη. Θα τα δούμε στο αυτό. Επίσης, θέλω να πω ότι επικοινωνιακά ήταν καλύτερος από εκείνα τα μπάσκλας του παρελθόντος.
0: Επικοινωνιακά είναι καλός. Πάντα είναι καλός.
1: Τώρα, καταρχήν μπαίνουμε και σε ένα περισσότερο πολιτικό πεδίο. Δεν θα έχει μόνο την οξύτητα που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα μπαίνουμε κανονικά σε μια περίοδο που θα αναμετρηθούν τα κόμματα κανονικά. Και θα αναμετρηθούν στην πρόθεση ψήφου και όχι στην εκτίμηση ψήφου. Άρα θα έχουμε ένα Τσίπρα ο οποίος θα λέει κάποια πράγματα συγκρινόμενος με το Μητσοτάκη. Και ο ίδιος Τσίπρας πρέπει να καταλάβει με το Μητσοτάκη θα συγκρίνεται, όχι με τον Ανδρουλάκη. Για να πετύχει το σκοπό του, που είναι προφανώς πιο ξεκάθαρος από ότι είναι το Ανδρουλάκη. Θέλει να είναι δεύτερος και με διαφορά. Ο Μητσοτάκης, για να κλείσω, τι έχει ατού εκτός από τα θέματα της διακυβέρνησης που σε κάποιο βαθμό έχει κάποιες επιτυχίες να πει κατά αυτόν και κατά άλλους? Έχει αυτό που είπε χθες. Εάν η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι μία βαβέλ, αυτό θα φαντάζει όαση σταθερότητας.
0: Μάλιστα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλωσορίσατε, κύριε Υπουργέ, και μας κάθισε η παρουσία σας, γιατί σας είχαμε καλέσει για τα θέματα της υγείας, μας κάθισε και στα πολιτικά, διότι έχουμε και τη μήνυση Ανδρουλάκη εναντίον σας, το κόμμα Τσίπρα χθες. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα Τσίπρα, να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ανακοίνωσή
1: λοιπόν,
0: του.
1: Να το κάνει με ερώτησή μου.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν τον πιάνεις πολλές φορές. Καταρχήν θα του μιλάω στον Ενικό. Παίρνω άδεια από τη σημαία να του μιλάω στον Ενικό σήμερα.
0: Άμα σου δώσει την άδεια, πιάνει... να του μιλάς στον Ενικό. Λοιπόν,
2: τον προτιμώ.
1: Δεν σε πιάνει κανείς πολλές φορές αντιφάσεις, αλλά έχω διαπιστώσει μία που αφορά τον Τσίπρα. Σε μένα προσωπικά, αλλά και δημόσια, έχεις πει ότι είναι υπολογίσιμος αντίπαλος. Έχεις πει διάφορα θετικά για την λαϊκότητά του με την καλή έννοια κλπ. Και είδα μία ανάρτηση η οποία είπε αντεγιά και τέτοια.
2: Λοιπόν,
1: γιατί αυτό?
2: Ο Τσίπρας για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ποια είναι η σύγκριση Μητσοτάκη Τσίπρα για να το καταλάβεις? Εάν δεις τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από 15 χρόνια και του Τσίπρα, ο Τσίπρας υπερήχε 100%. Είχε φυσικό ταλέντο, το μεγαλύτερο από όλη τη δική μου γενιά. την πρώτη, αφού με την κάλπη, αν θυμάστε, 2006 δημοτικές εκλογές, παγκοσμίως ο άνθρωπος πήρε 13%. Ποια είναι η διαφορά με τον Μητσοτάκη τώρα? Ο Μητσοτάκης είναι ο παίκτης που είχε λιγότερο ταλέντο, αλλά είχε πειθαρχία, χαρακτήρα, κάθε μέρα προπόνηση, έκοψε το τσιγάρο, δεν ξενιτούσε το βράδυ, δούλευε. Και σιγά σιγά, από εκεί που είχε ένα επικοινωνιακό χάσμα χ, το έκανε 10 χ. Ο Τσίπρας είναι ο παίκτης ο οποίος, επειδή είχε το μεγάλο φυσικό ταλέντο, να καπνίζει, να ξέρετε το βράδυ, να πηγαίνει με γκόμενες, τι έγινε, παπ, έμεινε εκεί που ήταν και παρακάτω. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορεί ποτέ.
0: Μην τα λέτε αυτά έτσι, Υπουργέ, γιατί θα νομίσουν ότι τα εννοείται.
2: Όχι,
0: πραγματικά, και θα κάνει μήνυση και ο Τσίπρας τώρα.
2: Θα δώσει μήνυση μετά, για να γελάσουμε.
0: Μετά την Κωνσταντοπούλου και τον Ανδρουλάκη.
2: Θα έρθω μετά για να γελάσουμε.
0: Και μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Θα έρθω μετά για να γελάσουμε. Επί της ουσίας.
0: Θα τον βάλετε τον άνθρωπο.
1: Εμένα, λοιπόν,
0: θα τον βάλετε να μαλώσει με
2: παιδιά, την πάμε. Έκανε rebranding. Πήρε Γάλλους συμβούλους. Μας είπε η Θάκη, γίναγε την Ελλάδα για να δείξει ότι είναι καινούριος. Και το κόμμα που κάνει να τον είναι το Ελλάς. Πρώτα απ' όλα, να πούμε να κάτι να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων.
1: Άκουσες το σχολείο μου πριν. Άκουσες το σχολείο μου.
2: Υπάρχουν
1: ο
2: δύο.
1: Μου, ας πούμε, την Ελλάς το συνδέει με το παρελθόν.
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Η παλαιότερη ηλικία που ξέρουν την ελληνική ιστορία και καταλαβαίνουν ότι είναι το ΕΑΜ Ελλάς. Και αυτοί σε ένα βαθμό είναι αριστεροί και τους αρέσει. Σε ένα άλλο βαθμό θυμούνται τα Δεκεμβριανά, το Βελουγιώτη, τον Εμφύλιο, τη Βάρκιζα, το Λιτόχωρο, το Γράμμο και το Βίτσι. Δεν θέλουν να τα ακούνε.
1: Σωστό.
2: Άρα, σε ένα μεγάλο κοινό είναι αυτή τη κατηγορία είναι αρνητικό, σε ένα μικρότερο κοινό είναι θετικό. Στο μεγάλο κοινό όμως, που είναι οι περισσότεροι, λυπούμε που το λέω, δεν το λέμε χαρά αυτό, δυστυχώς η ιστορία πολλοί δεν ξέρουν. Άρα οι περισσότεροι που θα ακούνε το όνομα Ελλάς ή θα τους έρθει στο μυαλό η ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνουν ποιο τέλος πρόκειται, ή θα καταλαβαίνουν το όνομα έτσι. Μου έχει βάλει και το Α σαν ψιλοναρχικό Τσε Γκεβάρα μέσα, για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέλε, με συγχωρείς να είμαστε σοβαροί. Οπότε λοιπόν, τι έχει κάνει? Έχει κάνει ένα χταρμά, εμφυλιοπολεμικό συμμόρυτο, κάτι επαναστατικό, Δεκεμβριανό, Κουραμπιεδό, δεν ξέρω τι έχει κάνει, το οποίο τελικά δεν βρίσκει κανέναν. Δηλαδή, θες να κάνεις μετά το rebranding. Έχεις πληρώσει ποτέ ένα σκασμό λεφτά. Θες να απευθυνθείς στον κεντρό χώρο. Θες να κάνεις το αντεχνούμενο του Μητσοτάκη και μου κάνεις το Ελλάς με το αστέρι του αναρχισμού και απέναντι τον Τσε Γκεβάρα. Έλα, μωρέ τώρα.
1: Αυτό τώρα, ας μην μείνουμε στο αυτό, διότι θα το δούμε στην πορεία πώς θα.
2: Είναι απολύτως προφανές ότι είναι λάθος το όνομα, λάθος το σύμβολο. Μπορεί να σου πω ότι στους γνήσιους του αριστερού μπορεί και να ενοχλεί. Θα σου πω και το γιατί. Εγώ δεν είμαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Όμως αναγνωρίζω την ιστορία του Ελλάς, παιδάκι μου. Ήταν μια κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και στην αντίσταση. Και ήταν ένα πράγμα, ένας αντίπαλος σεβαστός της αστικής τάξης. Λέω για τα Δεκεμβριανά τώρα και τη Βάρκιζα. Πρόσεχε τώρα. Σε αυτό το κοινό που αντιλαμβάνει την ιστορία με μια σοβαρότητα, πιθανόν να είναι και πολύ ενοχλητικό να πηγαίνει ένας να καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Δηλαδή, με οι κουκουέδες που το βλέπουν. Τους αρέσει που πάνε να καπηλεύει το Ελλάς ο Τσίπρας.
1: Πρέπει να ρωτήσω ο Νίκος, αλλά εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας το έκανε για τον Ελλάς?
2: Για ποιον το έκανε?
1: Για τον Ελλάς.
2: Για την ελληνική αστυνομία το έκανε.
1: Η Ελλάς είναι και έχει ένα ευρύτερο συμβολισμό.
2: Τι?
1: Γιατί δεν το δέχεσαι?
2: Το Ελλάς με δύο λάμδα η Ελλάς. Είναι η Ελλάδα. Ελλάς με δύο λάμδα.
1: Ο γιος σου, όμως, ακούει Ελλάς, εννοεί το.
2: Ο γιος μου Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Όχι ο γιος μου, ο γιος μου ξέρει καλή ιστορία. Ο Περσίας είναι φανατικός.
1: Το περιεχόμενο να δούμε.
2: Νίκο, συγγνώμη, ένα παιδί που βλέπει σήμερα Ελλάς με ένα λάμπ, δεν καταλαβαίνει.
1: Αγαπητέ μου, Άδωνη,
2: κάθε μέρα δεν ανακοινώσει Ελλάς.
1: Έχει περιεχόμενο σημασία.
2: Εγώ δεν ήξερα ότι ο Τσίπρας αγαπούσε τον την αστυνομία. Νόμιζα ότι ήταν την άλλη πλευρά.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα εντάξει, αυτά κρατάνε δύο λεπτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ιον σοκολάτα, ξέρει από την υπάρχει.
2: Τι εννοεί?
0: Πόσα χρόνια υπάρχει?
2: Πολλά χρόνια.
1: Το όνομα. Το όνομα. Γιατί
2: από βγήκε,
1: με λεξέ σημαίνει.
0: Και είναι και η καλύτερη.
1: Γιατί απέκτησε περιεχόμενο. Γιατί είχε ποιότητα.
0: Η καλύτερη ελληνική σοκολάτα.
2: Είναι φανταστική σοκολάτα.
0: Η καλύτερη λοιπόν,
2: φανταστική σοκολάτα και έχουμε μεγαλώσει με την σοκολάτα. Και
1: το κέρδισε στον χρόνο και στο περιεχόμενο. Άρα μην μένουμε στο
0: χρόνο. Το περιεχόμενο θα παίξει ρόλο. Αν δηλαδή.
2: Δηλαδή,
0: Υπουργέ, η επτά
2: δεσμεύσει
0: είναι δεσμεύσει που δεν μπορεί να πει όχι ούτε δεξιό.
2: Δέσμευση πρώτη.
0: Το θέμα είναι πώς αυτές θα τις εξειδικεύσει.
2: Οι δεσμεύσει που έχει γράψει είναι από μια διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη. Δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Έλα. Φοβερή ανακοίνωση. Όλοι οι υπόλοιποι στον πλανήτη θέλουμε να μην ζούμε με αξιοπρέπεια. Περιμένουμε τον Τσίπρα να μας το πει στο θυσίο. Έλα, Ραντώνη, τώρα είπαμε να το συμπαθήσει, αλλά και έτσι να μου το εντάξει. Ναι, δεν με ενοχλεί. Καλά κάνει και κατεβαίνει. Θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη. Μια χαρά είναι. No problem. Αν περιμένετε και τίποτα συγκλονιστικά σπουδαίο. Δεν έγινε αυτό. Θα είχε νόημα για τον Τσίπρα να διεκδικήσει την εξουσία αν έκανε όντως κεντρό αστροφή. Λέει τι εννοώ, το μιλάμε σοβαρά πολιτικά. Αυτό το 19 πήρε 30%. Εάν τότε έκανε κεντρό αστροφή, θα ήταν πολύ υπολογίσιμο τον δίπολο του Μητσοτάκη. Τότε αυτός πήγε τελείως αριστερά. Τώρα παραμένει αριστερά. Το σύμβολο είναι τελείως αριστερό. Άρα τελικά τι θα γίνει, θα σκοτωθούν με τον Ανδρουλάκη για τους αριστερούς.
1: Το 23 πήρε 17,2 και έφυγε.
2: Για το 19 μιλάω. Το 23 πήρε 17. Το 23 πήρε 17 γιατί είχε κάνει το αριστερό.
1: Να ολοκληρώσω, μου επιτρέπεις. Ναι. Το 23 είχε πολύ κακή περίοδο αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ίδιος. Ιτήθηκε σοβαρά από το Μητσοτάκη και έφυγε με 17%.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έφυγε. Ο Τσίπρας, για να μιλάμε τώρα σοβαρά, μιλάμε με δύο ανθρώπους που πολιτικά καταλαβαίνουν. Δεν έφυγε ποτέ. Fake news ήταν η αποχώρησή του. Παρατήθηκε με το 17. Μετά έβαλε τον Κασελάκη να κατέβει και δεν επέτρεψε να βγει Αξιόγλου που αν θυμάστε είχε 70% και έβγαινε περίπατο. Αυτός κατέβασε τον Κασελάκη. Μετά, αφού κατέβασε τον Κασελάκη, είδε ότι ο Κασελάκης είναι του χεριού του, έβαλε τους άλλους να φύγουν να κάνουν τη Νέα Αριστερά. Μετά έδιωξε τον Κασελάκη από τον Μπουζουκτσίδη και αν θυμάστε γιατί δεν του άρεσε ο Κασελάκης. Μετά απαξίωσε τον Φάμελο και τον κατέστησε θέλοντα τον Εξώ. Πότε έφυγε ο Τσίπρας, πότε δεν έφυγε, παιδιά, ο Τσίπρας. Εδώ ήταν ο Τσίπρας. Απλώ δεν φαινόταν. Σιγά το ριμπράνι και του άλλου τώρα.
1: Και άλλοι είχαν διαδρομέ και βρήκαν τον δρόμο του.
0: Λοιπόν, μηνύσει. Μετά την Κωνσταντοπούλου, μήνυση και από τον Ανδρουλάκη. Και δεν ξέρω τώρα με αυτά που είπες πριν από λίγο, Υπουργέ, μην έρθει και καμιά μήνυση από τον Τσίπρα.
2: Εγώ έχω τον μελετώ τον κύριο Ανδρουλάκη και με απασχολεί. Και θέλω να εξηγήσω και για ποιους λόγους. Όσο και αν σου κάνει εντύπωση, και εγώ είμαι δεξιός στα γενοφάσκια μου και νεοδημοκράτη δεκαετία του 80, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις παραστάσεις του δημοκράτη του 80, το Πασόκ ως κόμμα το συμπαθώ. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι βρέθηκα μαζί του στην εποχή του πρώτου μνημονίου και την εποχή της κυβέρνησης Παπαδήμου και την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Βρέθηκα μαζί του σε ίδια υπουργικά συμβούλια, σε ίδιες συγκεντρώσεις, σε ίδιες ψηφοφορίες στη Βουλή. Έχω εκτιμήσει, βρε παιδάκι μου, ότι το Πασόκ έχει πληρώσει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα στο ευρώ. Δεν του απαξιώνω. Το θεωρώ έναν υπολογίσιμο αντίπαλο και ένα σοβαρό παίκτη του πολιτικού μας συστήματος. Πιστεύω πραγματικά ότι ό,τι έχει πέσει αυτό το κόμμα στον Νίκο Ανδρουλάκη είναι μοιραίο για το χώρο αυτό. Μοιραίο. Γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάω τη χρονιά με τη μήνυση που μου έκανε η Ζωή Ξοντοπούλα. Θυμάσαι
0: έχει το εκλεγεί
2: βράδυ.
0: Δύο φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Αυτό δεν λέει
0: ναι,
2: κάτι.
0: Ναι, όχι, επειδή λες, Υπουργέ μου, έπεσε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν και έπεσε. Ότι εξέλεξαν δύο φορές.
2: Και το τον εξέλεξαν Ανδρουλάκη. Είναι άλλη μια τραγωδία για αυτούς. Γιατί πρόκειται τι έγινε. Τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
1: Κράτησε ένα ποσοστό πάνω από
2: τον εκλέγουν την πρώτη φορά.
0: Βεβαίω.
2: Τον εκλέγουν την πρώτη φορά. Μετά οι ίδιοι Πασόκοι λένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Και κάνανε σωκοματική διαδικασία. Δεν τραβούσε ο αρχηγός. Και επανεξέλεξαν τον αρχηγό που δεν τραβούσε. Ο οποίος τελικά και μετά δεν τραβούσε. Γιατί αν τραβούσε, δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα σήμερα. Το κόμμα Τσίπρα σήμερα υπάρχει. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβούσε. Αυτός είναι ο λόγος. Για μην κορυδευόμαστε.
1: Πάμε στη μήνυση.
2: Αν ήταν στο 20% ο Ανδρουλάκης, δεν θα έκανε κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρα έκανε κόμμα γιατί δύο χρόνια κολλημένο στο 12. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Μήνυση τώρα. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας της μηνύσης, έχω κάνει και ένα βίντεο. Εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάω στο δικαστήριο, θα έχω τα δημοσιεύματα από τα οποία στήριξα την πολιτική μου κριτική. Εγώ έχω κάνει δεκάδες δηλώσεις την πρώτη μέρα ότι δεν κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για παρανομία. Και εδώ και σε εσάς και στο Real το έχω πει, νομίζω και σε αυτή την εκπομπή. Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύω ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Όμως, πάω τώρα στην ουσία. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Φέρελπης πρωθυπουργός. Κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους με τις πιο βαριές εκφράσεις. Καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξε ένα δημοσίευμα για το πώς το 9 και το 10 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Όχι. Είπες τότε ένα σκασμό λεφτά.
2: Ένα σκασμό λεφτά, το 1.200.
1: 2.000 ευρώ έκανε κάτι εργασίες στο κτίριο για αδελφή του.
2: Ένα σκασμό λεφτά είπα για τα ενίκια που εισέπραξε. 1.200 από το 9. Ένα 200.
1: Το σύστημά του.
2: Η οικογένειά του. Ποιο σύστημά του.
1: Δεν τον υπερασπίζω, το ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι έγινε ολόκληρη φασαρία.
2: Σοβαρός πολιτικός αρχηγός.
1: Έγινε μία φασαρία και εσύ σηκώσει πολύ τη σκόνη αυτή για ένα κτίριο που δεν ήταν δικό του, που είναι του πατέρα της οικογένειας και μια πόρτα που έκανε.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ενώ η κριτική θα έπρεπε να εστιαστεί στο ότι δεν έχει
2: μη με βουρλίζεις πρωί-πρωί.
1: Δεν συμβουλίζω.
2: Το είναι της οικογένειας του, δεν είναι δικό του. Τώρα αυτό το λες σοβαρά, Αντώνη, στο ραδιόφωνο. Μα σε παρακαλώ πάρα. Δηλαδή, άμα νοικιάσω ο αδερφός μου 1 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο, εγώ είμαι οκ. Okay. Τώρα σοβαρά τα λες αυτό στο ραδιόφωνο. Με κνευρίζει να βγάλω την γραβάτα τώρα και έχουμε επεισόδια με Σοριάλ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και πάει να κάνει μήνυ στον πολιτικό του αντίπαλο και θέλει να γίνει και πρωθυπουργό. Ο μονίμος θυμωμένος. Πρώτα απ' όλα το βρασικό πρόνο του Ανδρουλάκη και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας είναι το ύφος του. Επειδή είσαι ο Ανδρουλάκης, ωραία. Θέλει να πάρει ψήφους. Χαμογέλα και λίγο. Βγαίνει λίγο ανθρώπινα. Γίνει λίγο ρε παιδάκι μου, πώς σας πω, λαμπερός. Γίνει λίγο συμπαθής. Ξέρεις ποιο είναι το παρατσούκλι που τη λέμε μεταξύ μας. Ο θυμωμένος. Αυτό το παρατσούκλι στην πολιτική του Ανδρουλάκη είναι ο θυμωμένος. Είναι ωραίο αυτό για να φέρει πολιτικό αρχηγό, Αντώνη, και ο θυμωμένος πάει κάνει και μήνυση. Ένα παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι στο χαρακτήρα του καθενός. Και εσύ έχεις ένα χαρακτηριστικό. Και μάλιστα το τρολάρι σου.
0: Αλλά δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα. Μπορεί να αισθάνεται θυμό και σε σχέση με τις υποκλοπές και άλλα πράγματα.
2: Εντάξει,
0: που συνέβησαν.
2: Εντάξει.
0: Να θεωρεί δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία τον έχει στοχοποιήσει με έναν τρόπο. Και γι' αυτό να έχει το θυμό αυτό.
2: Θέλω να θυμίσω ότι ήμουν και εγώ παρακολουθούμενο το Predator. Με βλέπετε θυμωμένο. Πολύ βαριά το πήρε ο κύριος Πρόεδρος. Υπερβολικά.
0: Πάντως δεν είναι το καλύτερο πράγμα.
2: Εντάξει, δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι για να αυτοτονίζουμε κιόλας. Ψυχραιμία.
0: Πάμε.
1: Τώρα, ναι, πάμε λίγο ακόμα πάνω σε αυτό, όχι μόνο στο.
0: Ωραία. Μία ερώτηση ακόμα για την πολιτική, για να πάμε.
1: Για να
0: περάσουμε. Να έχουμε μισή ώρα.
1: Ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω, μίλησε για βαβέλ στην αντιπολίτευση και θεωρεί ότι αυτό είναι ένα θετικό για αυτόν που είναι μια σταθερά στο πολιτικό σύστημα, ενώ οι άλλοι πλακώνονται μεταξύ τους. Αυτό είναι το αφήγημα, το κύριο αφήγημα για την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου ή του.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν είναι αυτό το κύριο αφήγημα. Το κύριο αφήγημα και που θα το κάνουμε οπτικά και με βίντεο και θα το κάνουμε και στις συνεντεύξεις μας και θα το κάνουμε πολύ έντονα είναι το είπαμε, το κάναμε. Εγώ θα κυκλοφορώ στην προεκλογική περίοδο με το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας του 23. Είμαι πάρα πολύ περήφανος διότι θα γυρίζω σελίδα-σελίδα και θα σας δείχνω τι υποσχεθήκαμε το 23 να μας εκλέξει ο ελληνικός λαός και τι θα έχουμε κάνει το 27 σε εκλογές από όσο είχαμε υποσχεθεί. Και αδιαπιστώστε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίσως και η μοναδική που ξέρω εγώ που αυτό το στερεότυπο άλλα μας λένε προεκλογικά, άλλα κάνουμε το εκλογικά δεν υπάρχει. Θα το έχουμε κάνει όλο. Το 100%. Ό,τι είχαμε υποσχεθεί. Αυτό είναι. Εμείς θέλουμε θετική ψήφο. Θέλουμε να μας ψηφίσει ο κόμμα γιατί του κάναμε πράγματα για να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη. Τώρα, το ότι οι αντίπαλοι μας είναι αυτό το πράγμα, γιατί θα πω και κάτι, δεν θα το ξεχάσω. Είπε πριν ο Αντώνης ότι είχε κόλμο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε κόλμο χθες. Δεν ξέρω τώρα αν είχε περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία στο θησίο. Αυτό τέτοια μέρα δεν έχω κάνει, αλλά είχε κόσμο. Δεν ήταν μια αδιάφορη εκδήλωση. Το λέω σε αντιδιαστολή με το κόμμα Καριστιανού που δεν είχε ψυχή. Άλλη έναρξη έκανε το ένα κόμμα, άλλη έναρξη έκανε το άλλο κόμμα. Τη Καριστιανού δεν γέμιζε το Ολυμπίον με τίποτα που είναι 600 θέσεις. Ο Τσίπρας είχε κόσμο. Επίσης να πω για τον Τσίπρα, μου έκανε εντύπωση, έχει πραγματικά πολύ καλούς σκηνοθέτες και πολύ καλή ομάδα. Ήταν, το στήσιμο ήταν επαγγελματικά άρτιο, έτσι. Το στρογγυλό το βήμα, πίσω φόντο η Ακρόπολη, πολύ ωραία φωτισμένο. Ναι, ήταν και ακριβό. Και ακριβό. Δηλαδή αυτά δεν είναι τζάμπα.
1: Γιατί είχαμε και ακριβό. Υπονοείς κάτι.
2: Όχι, αλλά επειδή έγινε, επειδή έγινε κάτι σοβαρό την περίμενη εβδομάδα, έγινε αυτή η απόλυση του Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα που είχε καταγγείλει τα διάφορα πράγματα. Και ήταν βάρη.
1: Τσίπρας την έκανε. Έτσι.
2: Δεν ξέρω πώς την έκανε, έγινε κάτι καταγγελία.
1: Για
2: την ερώτηση για τα λεφτά.
1: Κακός ο συνάδελφος, αν απολύθηκε.
2: Για την ερώτηση για τα λεφτά.
0: Δεν είπε ούτε ο ίδιος ο Νίκος Γεωργιάδης ότι γι' αυτό απολύθηκε.
2: Ο Παναγιωτόπουλος.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Αυτό γράφει στο Twitter. Δεν
0: το είπε ο ίδιος. Πάντως
2: έχει συνδεθεί με την ερώτηση για τα μαύρα λεφτά.
0: Θα το είχε πει ο ίδιος. Όπως είπα εγώ όταν ο Σιμίτης ζήτησε την απόλυσή μου από το Μέγκα. Δεν το είπε
2: το θυμόμαστε όλοι τότε όμως.
0: Δεν το είπε ο ίδιος.
2: Δεν το έχουμε ξεχάσει από τότε αυτό. Δεν ήταν μεγάλο θέμα τότε.
0: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δεν είπε ότι απολύθηκε για αυτό το λόγο.
2: Λοιπόν, κάθε περίπτωση η ερώτηση για τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα που έχει θέσει στο επίκεντρο ο Κασελάκης. Δεν το έχει θέσει ο Γεωργιάδης. Το έχει θέσει ο Κασελάκης. Και ο Κασελάκης ήταν ο διάδοχος του Τσίπρα στην προεδρία του κόμματος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ο Κασελάκης έθεσε αυτό το θέμα. Κλείνω την παρένθεση αυτή και πάω στο μείζον. Ήταν μια πολύ ωραία στημένη εκδήλωση, πολύ ακριβή αλλά πολύ ωραία στημένη, με πολύ ωραίο φόντο, με λάθος σήμα και λάθος έναρξη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα είπα ότι δεν θα κάνουμε άλλη πολιτική ερώτηση, αλλά μετά τους τίτλους ειδήσεων θα ρωτήσω για αυτά που είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι.
2: Όχι, θα την κλείδωνε.
3: FM.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino men.
14: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
15: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
14: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
16: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Σε ίσχυνε κυκλοφρακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν μια νέα προσπάθεια. Σήμειωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα χρειάζεται επιγόντως νέα εθνική πηξίδα και ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας. Ο Τσίπρας για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενο στο Πασόκ, είπε ότι είναι μοιραίο που έχει πέσει στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν τραβάει. Με αντίπεινα απειλή την Ουάσιγκτον η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και ανατμήματα σε Κηφισό και Κηφισίας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας με τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom και στο Box Delivery App, ό,τι θέλεις το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή ακόμη και τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι γεμάτη και με πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτε. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Μια τελευταία πολιτική ερώτηση, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στα θέματα της υγείας για τα οποία και σας προσκαλέσαμε σήμερα. Θέλω το σχόλιο σας για τις χθεσινές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή. Είπε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Ζήτησε να κάνουμε εκστρατεία ενημέρωσης των εταίρων και των συμμάχων μας για το αδιανόητο των τουρκικών βλέψεων και το μέγεθος της τουρκικής επιθετικότητας και έκανε και δρυμία κριτική για παράνομες ή νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Έκπτωση του κράτους δικαίου, χειραγώγηση δικαιοσύνης και μέσων ενημέρωσης. Τα διαβάζω σε εισαγωγικά.
1: Ακούστε, εγώ για λόγους ηθικής τάξης δικής μου δεν σχολιάζω ποτέ τις δηλώσεις των πρώην Πρωθυπουργών και Προέδρων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί θεωρώ εκ μέρους μου αλαζονία να κάτσω εγώ να σχολιάσω δηλώσεις είτε του Κώστα Καραμαλή είτε του Αντώνη Σαμάρα. Άρα θα μου θέσετε να μην σχολιάσω. Το κτηρώ από την αρχή. Με λυπεί όλη αυτή η εικόνα της κριτικής. Θεωρώ ότι γενικά αδικείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πολύ καλός Πρωθυπουργός, και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Εμένα η εξωτερική πολιτική μου άρεσε από μικρός, είναι κομμάτι που το ξέρω καλά και με απασχολεί. Η εξωτερική πολιτική που ασκεί η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παίρνει άριστα. Είναι η καλύτερη όλων των εποχών. Έχουμε τις περισσότερες διεθνείς συμμαχίες, τη μεγαλύτερη γεωπολιτική αναβάθμιση, τη μεγαλύτερη ενίσχυση των όπλων δυνάμεων. Είμαστε ταυτόχρονα με στρατηγική συμμαχία με την Αμερική, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. Πανταχού παρόντι στην γειτονιά μας, μας αγαπάνε ταυτόχρονα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Τρεις χώρες μεταξύ τους έχουν πολλά προβλήματα. Η αναβάθμιση της χώρας είναι συγκλονιστική και θεωρώ ότι η εξωτερική πολιτική είναι από τα δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης του Τάκη.
2: Με αυτά που λέει ο κύριος Καραμαλής, τα λέει ο κύριος Δένδιας για τέριμα νερά. Δεν είναι τίποτα. Τα ίδια πράγματα έχει πει ο Καραμαλής άλλη μια φορά και δεύτερη φορά και τρίτη φορά.
1: Ο κύριος Δένδιας είπε ότι δεν πιστεύει στα
2: ήρεμα νερά. Έχει πει για τέριμα νερά, ότι δεν είναι ο παδός.
1: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
2: Αλλά πώς ο κύριος Καραμαλής μας λέει ποια είναι η δική του θέση όταν δεν είναι αυτή που είναι...
1: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τον Κώστα Καραμαλή. Του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό.
0: Πάμε στην υγεία.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάς, Αντώνη, ή να ξεκινάς.
2: Βέβαια, ξεκινάω. Πρόσφατα εγκαινιάσατε, το διάβασα, ένα πολύ καλό νοσοκομείο που έφτιαξε τουλάχιστον στο επίπεδο των υποδομών, γιατρών δεν ξέρω, στα Γιάννητσά. Και άκουσα με ενδιαφέρον ότι γύρω από τα Γιάννητσά, σε άλλες πόλεις, έχει και άλλα νοσοκομεία.
1: Είμαστε,
2: άλλο. Και λοιπόν, έκανα αυτό το σύστημα που να είναι ένα νοσοκομείο εδώ και σε 10 χιλιόμετρα το άλλο και το άλλο, πότε θα αλλάξει
1: λοιπόν, μία, για να γίνει καλύτερη διάθεση μία δουλειά σου. Πήγα την περίοδο εβδομάδα μία περιοδία στους νομούς Ιμαθίας Πέλλας και λίγο στη Θεσσαλονίκη. Πήγα σε 4 νοσοκομεία και σε 2 κέντρα υγείας. Σε όλα όσα πήγα, με υποδέχθηκαν οι εργαζόμενοι με λουλούδια. Έχω ανεβάσει όλα τα σχετικά βίντεο. Δεν υπήρξε η παραμικρή διαμαρτυρία, η παραμικρή φασαρία, ούτε συνθήματα, ούτε τίποτα. Τα μέσα δεν με έπαιξαν σχεδόν τίποτα. Για ποιο λόγο? Γιατί στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στις κεντρικές εκπομπές θα γίνει ζήτημα μόνο αν ασκήσουν βία ή κριτική στον Άδωνη. Αν πάνε και του δώσουν λουλούδια, δεν θα ασκήσουν. Λοιπόν, τώρα, ως προς το ερώτημα που θέτεται, που είναι ο χάρτης υγείας. Πράγματι, εκπονείται ο νέος χάρτης υγείας από τον ΟΔΠΗ και με δική μου εντολή και των προκατόχων μου. Θα είναι έτοιμο το σχέδιο μέσα από επόμενους μήνες. Είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθεί η επόμενη κυβέρνηση. Δεν πρέπει να κάνω και αυτό εγώ. Όμως, όποιος με δικαιοσύνη βλέπει το σύστημα υγείας, αποκλείεται να μην αντιλαμβάνεται την πολύ μεγάλη πρόοδο που έχει το ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια. Και τυφλός να είσαι και ακραίος τσιπρικός να είσαι του Ελλάς, ξέρεις ότι τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα, ραντεβού με τον γιατρό έχεις γρηγορότερα, αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχεις μικρότερη, αναμονή στα επίγοντα έχεις λιγότερη, φάρο και ψηλού κόσμου στο σπίτι τα παίρνει στο μαγείο της γειτονιάς σου αντί να πηγαίνεις στις ουρές του ΕΟΠΗ και ένα σωρό άλλα καλά πράγματα που έχουν γίνει.
0: Η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, η οποία είναι πιστή ακροάτρια του σταθμού και η οποία ζει στην Πάτμο, μου γράφει: ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Γεωργιάδη για τους γιατρούς, για τα νησιά μας τώρα το καλοκαίρι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρόσκλησή μας για να προσλάβουμε γιατρούς σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Στα περισσότερα από τα νησιά αυτά έχει μπει και το κίνητρο από τη χορηγία του Στέλιου Χατζιωάννου με τα συν 1500 ευρώ. Από ό,τι βλέπω από την πλατφόρμα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, που σημαίνει ότι περίπου 2 εβδομάδες από σήμερα θα έχει ξεκινήσει διαδικασία των προσλήψεων των γιατρών αυτών και θα έχουμε τα μικρότερα κενά γιατρών στο Αιγαίο εδώ και πολλές δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες. Να πω μόνο το εξής. Μεταξύ 24-25, όταν θέψα το κίνητο για τις άγονες περιοχές στα 600 ευρώ το μήνα για τους γιατρούς, καλύφθηκαν περίπου τα μισά κενά που υπήρχαν 3-4 χρόνια. Φέτος θα καλύψουμε σχεδόν και τα άλλα μισά.
2: Η
0: να ενημερώσω.

0: τους Δήμους να δικαιολογούν τα έξοδα για οικία και να δίνουν και χρηματικά κίνητα και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, και οι περισσότεροι Δήμοι έχουν θεσπίσει τέτοιου τύπου κίνητα σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, στην πρόσφυγη που κάνουμε τώρα για τους γιατρούς στα νησιά, στα περισσότερα νησιά πέραν του αγώνου.
1: Στα παγκάκια οι άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, όχι. Στα περισσότερα νησιά δίνουμε για, δίνουν οι δήμαρχοι σπίτι. Επίσης, να πω ότι έχουμε φτιάξει σπίτια εμείς, επί θητείας μου. Στη Μύκονο, όπου τα έχουμε εγκαινιάσει και είναι γεμάτα πια από γιατρούς. Στη Σάμο, όπου επίσης έχουμε φτιάξει καταπληκτικά σπίτια. Φτιάξαμε σπίτια και θα πάω να μείνω σε ένα τέτοιο σπίτι, για να το διαφημίσω κιόλα, στα Ψαρά. Θεώρησα πολύ μεγάλη μου ιστορική υποχρέωση η ελληνική δημοκρατία να επιστρέψει κάτι στα Ψαρά. Εκεί φτιάξαμε ένα καινούριο κέντρο υγείας και δίπλα στο κέντρο υγείας Νίκο και Αντώνη φτιάξαμε και σπίτια για τους γιατρούς. Και θα πάω τις επόμενες μέρες να μείνω σε ένα από το σπίτι να το δείξω. Τι ωραίο που γίνει.
1: Λοιπόν, ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει ότι στα δύο άνοιξε τώρα, για να ξέρουν οι ακροατές μας. Εσύ και διαφθορά, φακελάκια, με βάση και τα πρόσφατα περιστατικά. Τι θα κάνετε, πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα.
0: Είναι πάρα πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, εγώ όσες περιπτώσεις έχουν καταγγελθεί, επειδή δεν τους έχω διώξει. Το λέω γιατί το πρόφατο περιστατικό που είναι με το βίντεο της κυρίας που τη ζήταγε τα 150 ευρώ και τα 100 ευρώ ανεσιολόγως για να τη βάλει στο χειρουργείο, και έδωσε εντολή και μπήκε αμέσως σε αργία και έγινε δέκτη, τον διώξαμε. Ο γιατρός αυτός είχε καταγγελθεί και το 18. Το 18 η τότε διοίκηση νοσοκομείου δεν έκανε τίποτα. Η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας δεν έκανε τίποτα και έτσι ο γιατρός παρέμεινε τόσο χρόνια στο ΕΣΥ. Αν ήμουν εγώ το 18, δεν είχα διώξει από το 18. Το λέω για να καταλάβουμε και λίγο τη διαφορά συμπεριφορά του υπουργού. Λοιπόν, οι Σιριζέοι το δεχόντουσαν το φακελάκι, δεν τους ενοχλούσε. Εμένα με ενοχλεί και το θεωρώ απαράδεκτο. Τώρα επί της ουσίας, το πώς μειώνεται στα αλήθεια, Νίκο και Αντώνη, το φακελάκι. Μειώνεται αν ελείπει η αιτία του. Ποια ήταν η βασική αιτία για το φακελάκι? Η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Έλεγες ότι αν δεν δώσω φακελάκι θα περιμένω 1,5 χρόνο. Σήμερα με τα απογευματινά χειρουργεία που τόσο με κατηγορήσαν όλοι στην αρχή όταν τα θέσπισα και τόσα μέχρι και στο στέμε πήγανε τα απογευματινά χειρουργεία και χάσανε. Λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία έριξαν την αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ 90%. Για να καταλάβετε, σήμερα δεν έχουμε ούτε σε ένα νοσοκομείο της χώρας αναμονή από το 25. Όλες οι αναμονές για χειρουργείο που έχουμε είναι από το 26, δηλαδή όλες είναι το ανώτερο πεντάμινο. Όσο μειώνεται λοιπόν η αναμονή, τόσο λιγότερο λόγο θα έχει κάποιο να δώσει φακελάκι. Γιατί να δώσει φακελάκι, αφού θα χειρουργηθεί τους άλλους γρήγορα από μόνος.
2: Τώρα η διαδικασία ενός γιατρού ή κάποιου νοσηλευτή, οτιδήποτε, που πιάνεται με φακελάκι, ποια είναι, φεύγει από το ΕΣΥ?
0: Η διαδικασία είναι. Εφόσον πιάνεται από το φόρο.
2: Πάει, ξαναγυρίζει ο άλλος.
0: Όχι, δεν γυρίζει, δεν γυρίζει. Και στο Ιπποκράτειο γιατρός που πιάστηκε μόλις, καταδικάστηκε, έφυγε, και στην Αγία Όλγα, στον Τοπούλη, τα λοιπά, δεν υπάρχει. Όταν πιάνουμε φακελάκι, εμείς τους διώχνουμε τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση αυτό. Το φακελάκι είναι ό,τι χειρότερο. Άκου να δεις, Αντώνη. Πήγα και έκανα ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Έδωσα το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν παράλληλα ιδιωτικό έργο. Άρα μπορεί, όπως θέλει, νόμιμα να δουλέψει το απόγευμα και να βγάλει όσα λεφτά θέλει. Το έχουν κάνει χρήση αυτού 25% των γιατρών. Μεγάλο ποσοστό. Δεύτερον, τους έδωσα υψηλότερο μισθό. Τους έδωσα αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών. Για να καταλάβετε, οι γιατροί του ΕΣΥ φέτος, σε σχέση με πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, πληρώνουν από 6 έως 11.000 ευρώ λιγότερη εφορία. Από 6 ο λιγότερο έως 11.000 ευρώ υψηλότερος, λιγότερη εφορία. Αυτό δεν έχει προβληθεί. Αυτό δεν αύξησε εισοδήματος να πληρώσει 11.000 λιγότερο. Δεν είναι ένα χιλιάρικο το μήνα επιπλέον εισόδημα. Λοιπόν, αυτό το κάναμε εμείς. Άρα έχουμε δώσει και δικαίωμα ιδιωτικού έργου και αυξημένο εισόδημα στους γιατρούς. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένα λόγο, καμία αιτία να ζητάνε φακελάκι.
1: Πάντως μου γράφουν εδώ φίλοι ακροατές ότι πολλά από τα προβλήματα παραμένουν. Αναμονές σε εξετάσεις και χειρουργία.
0: Αναμονή, όλα αυτά πια είναι μετρήσιμα, παιδιά. Έχω βάλει ηλεκτρονικά αισθήματα. Πείτε μου, ΆΜΚΑ, πού περίμενε, να σου πω πώς περίμενε. Όπως το γράφει, να γράψει το ΆΜΚΑ του που περίμενε. Δεν το δέχομαι πια. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτά ξεχάστε τα. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αναμονή πριν την 1η Ιανουαρίου του 25, του 26. Για πώς το ξέρω αυτό? Γιατί ψάχνουμε να κάνουμε απογευματινά χειρουργία μέχρι 30 Ιουνίου και επειδή ο όρος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να είναι αναμονή άνω των 4 μηνών και δεν βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε ποια χειρουργία να κάνουμε, τα έχουμε κάνει όλα. Άρα αναμονή για χειρουργείο στο ΕΣΥ το ανώτερο σήμερα 5 μήνες. Η βέλτιστη παγκόσμια πρακτική είναι οι 4 μήνες. Είμαστε δηλαδή μόλις ένα μήνα παραπάνω από το καλύτερο σκόρ στον κόσμο. Όταν έγινε υπουργός, η αναμονή ήταν 4 χρόνια, για να καταλάβουμε τη διαφορά. Δεύτερον, ΤΕΠ. Όταν αποφασίσαμε με τον Μάτιο Μητσοκλέως να ασχοληθούμε με την αναμονή στα ΤΕΠ, κάναμε συνέντευξη τύπου το Φεβρουάριο του 25. Και είπαμε 11 μέτρα που θα πάμε για να μειωθεί η αναμονή στα ΤΕΠ. 11 μέτρα ήταν. Σήμερα

0: Επειδή μετράμε την αναμονή στα ΤΕΠ, έχει πέσει η μέση αναμονή από τις 9,5 ώρες κάτω από τις 4. Με συγχωρείς, κάτω από 4 ώρες να περιμένεις σε ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου, Νίκο μου, δεν είναι μεγάλη αναμονή. Νοσοκομείο δεν είναι περίπτερο.
1: Με τις ελλείψεις προσωπικού που βρισκόμαστε.
0: Έλλειψη.
1: Με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Θα είμαι ειλικρινής. Όσο αφορά τους γιατρούς, τα μεγάλα σκακέτα πια δεν έχουμε σε βάση λήψη. Τα έχουμε καλύψει. Και στα ΤΕΠ έχουμε κάνει προσκλήσεις και οι προσκλήσεις μας όλες πληρούνται. Αυτό που λένε ότι κάνουμε προσκλήσεις βιών άγονες γιατρούς δεν είναι αλήθεια για τα μεγάλα σκακέντρα. Έχουμε άγονες πράγματι προσκλήσεις για γιατρούς, κυρίως σε περιφερειακά νοσοκομεία και σε ορισμένες κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι οι παιδίατροι ή όπως είναι ξέρω αισιολόγοι. Αλλά στο μεγαλύτερο κομμάτι της επικράτειας, γιατί πια δεν μας λείπουν. Είναι καλά. Εκεί που έχουμε πραγματικό πρόβλημα είναι στους νοσηλευτές. Στους νοσηλευτές έχουμε πραγματικό πρόβλημα. Φέτος έχουμε προγραμματίσει να προκηρύξουμε 3.694 θέσεις νοσηλευτών, που είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Φυσικά δεν προσδοκώ θα τις καλύψουμε όλες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γι' αυτό και χθες ανακοινώσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο την ένταξη των νοσηλευτών του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά, που ήταν ένα αίτημα του πολλών ετών. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε την δημιουργία του ξεχωριστού κλάδου της νοσηλευτικής με ό,τι ζητάγανε πολλά χρόνια για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επάγγελμα του νοσηλευτού στο ΕΣΥ. Προϊόντος του χρόνου, όχι αμέσως, προϊόντος του χρόνου θα πάμε και σε καλύτερες και υψηλότερες αμοιβές νοσηλευτές. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική, όπως λύσαμε το θέμα τους ανεσιολόγους, όπως λύσαμε το θέμα τους γιατρούς, να λύσουμε το θέμα των νοσηλευτών. Δεν είναι εύκολο όμως. Γιατί η έλλειψη νοσηλευτών σήμερα είναι σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι μόνο σε εμάς.
2: Να ρωτήσω τώρα, με όλο αυτό το κακό χαμό, και εγώ αναγνωρίζω και έχει τύχει και το έχω πει και δημόσια, οπότε σε ζήτησα για συνανθρώπους, είσαι πάρα πολύ γρήγορος και αποτελεσματικός και μπράβο σου. Ο Τσίπρας βλέπω εδώ στο τέταρτη δέσμευση μιλάει ότι η υγεία ανάμεσα στα άλλα είναι προνόμιο για λίγους. Και πώς θέλω να το συνδέσω, γιατί χαμογελάς, στο τέλος να το θα πεις. Να το συνδέσω στο εξής, ενώ παρουσιάζεις ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, πράγματι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν είναι πολλά, είναι επαρκή, υπάρχει και μεγάλη διάθεση από ξένα φαντ να επενδύουν στην ιδιωτική υγεία, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και βρίσκουν άπλετο χώρο γι' αυτό. Πώς το εξηγείς?
0: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό.
2: Πώς το εξηγείς?
0: Πάμε λίγο να εξηγήσουμε με ένα πράγμα.
2: Πώς το εξηγείς?
0: Η Ελλάδα, επειδή συνεχώς λέμε ότι έχουμε μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα για την υγεία είχαμε πάντα. Δεν ήμασταν ποτέ με χαμηλές δαπάνες. Εμείς ήμασταν πάντα στην πρώτη τριάδα της Ευρώπης. Για ποιο λόγο σημαίνει αυτό? Διότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο κομμάτι ιδιωτικής υγείας. Για να πέσουν ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, θα έπρεπε να κλείσουμε ιδιωτικά νοσοκομεία και να κλείσουμε γιατρούς που έχουν ιδιωτικά ιατρία. Στην Ελλάδα έχουμε πολλούς γιατρούς με ιδιωτικά ιατρία και πολλά ιδιωτικά νοσοκομεία. Θέλετε να τα κλείσουμε? Αν πει κάποιο να τα κλείσουμε, θα πέσουν ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Η Ελλάδα έχει πολλά. Πάμε τώρα. Το ότι έχει πολλά δεν είναι κατά ανάγκη κακό όμως. Να σου φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις λίγο. Στο Λουξεμβούργο, την πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει ψηφιακή μαστογραφία, έχει μέση αναμονή 16 μήνες. Στην Ελλάδα, αν μια κυρία ασυμπτωματική θέλει να κάνει μαστογραφία, κλείνει αύριο σε όποια αλυσίδα θέλει, δεν λέω το όνομα του αλυσίδα, φαίνεται κάνω διαφήμιση, πληρώνει συμμετοχή 35 ευρώ, αλλά έχει ψηφιακή μαστογραφία σε 24 ώρες. Τι είναι καλύτερο, να δώσεις 35 ευρώ συμμετοχή και να έχεις ψηφιακή μαστογραφία αύριο ή να περιμένεις 16 μήνες? Τι προτιμάς καλύτερο? Δεύτερον, να έρχονται τα φαντ. Ήρθε η Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πιθανόν έχουμε και άλλο φαντ που θέλει να αγοράσει άλλο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα και μακάρι. Γιατί έρχονται αυτοί? Τι βλέπουν στην Ελλάδα και έρχονται? Αυτοί οι Αντώνοι μου δεν έρχονται για τους Έλληνες ασθενείς. Η ελληνική αγορά είναι μικρή για αυτά τα φαντ. Αυτοί έρχονται γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα γεωπολιτικά έχει αναβαθμιστεί, ότι μπορεί να παίξει ρόλο στην προσέλκυση ασθενών από όλη τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική και σχεδιάζουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε ένα hub ιατρικού τουρισμού. Ότι θα μπορούσε δηλαδή να κάνουν την Ελλάδα το ιατρικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Γιατί αυτό σε ενοχλεί? Γιατί?
2: Δεν λέω με ενοχλήρω, το συμβαίνει.
0: Είναι πάρα πολύ καλό
2: ότι
0: συμβαίνει.
2: Ότι για να έρχονται να βρίσκουν χώρο σημαίνει ότι η δημόσια υγεία έχει θέματα πολλά.
0: Όχι, γιατί αυτή
2: δεν
0: είναι,
2: ότι δεν έχει.
0: Αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καλά, δεν, ρε παιδί μου, η Pure Health τώρα είναι μια εταιρεία που κάνει γύρω 200 δισεκατομμύρια. Δεν την ενδιαφέρει τώρα η ελληνική αγορά. Η ελληνική αγορά είναι μικρή, σου λέω.
2: Εγώ δεν βλέπω Άραβες, βλέπω κόσμο Έλληνες και μάλιστα και ανθρώπους της που είναι...
0: Μα πάντα είχαμε ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν ξέρω κανένα που να λέει πρέπει να τα κλείσουμε.
1: Πάμε σε ένα-δύο ερωτήματα ακροατών. Παρακαλώ ρωτήστε τον κύριο Υπουργό, γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, τι γίνεται με το clawback των εργαστηριακών
0: Φανταστικό
1: γιατρών.
0: Φανταστικό ερώτημα. Clawback εργαστηριακών γιατρών. Όταν έγινε υπουργός αρχές του 24 ήταν 44% στα βιολογικά, που είναι το μεγάλο κομμάτι. Ξέρετε πόσο έκλεισε τον προηγούμενο μήνα? 14. 30 μονάδες κάτω. Ξέρεις γιατί διαμαρτύρεται ο κύριος? Το λέω γιατί αν θέλει να απαντήσει κιόλας. Τώρα τι πάθανε οι εργαστηριακοί? Έχουν έρθει τα χρέη του παρελθόντος, λέει τα χρέη που είχαν παγώσει την εποχή του COVID, και έχει το Υπουργείο Οικονομικών και του ζητάει τώρα τα χρέη του παρελθόντος. Και σου λένε, ναι, έπεσε τον κλεμπάκι επί Γεωργιάδη, αλλά εμένα δεν μου έρνει λεφτά στη τσέπη, πληρώνω τις δόσεις του παρελθόντος. Θέλω να μου διαγράψει και τα παλιά χρέη. Όχι, τα παλιά χρέη εγώ δεν πάω να τα διαγράψω. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και γενικά η ιδέα να διαγράφουμε χρέη στο ελληνικό δημόσιο μάλλον έχει τελειώσει, αλλά το βλέπω και πιθανό. Αν μιλάμε όμως για τις μεταρρυθμίσεις του Άδωνη Γεωργιάδη για τη μείωση του clawback στα διαγνωστικά κέντρα, έχει πέσει το clawback από τις μεταρρυθμίσεις που έκανα μέσα στη Βουλή με όλη την πολίτη αντίθετη 30 μονάδες.
1: Για το Πέδων Πεντέλης, 2-3 μηνύματα για ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Είπαμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό όχι μόνο το Πέδων Πεντέλης, και αλλού έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό κάνουμε 3.694 προσκλήσεις φέτος. Είναι η μεγαλύτερη που γίνει ποτέ έτσι ένα χρόνο.
1: Ρωτά φίλος από την Κρήτη, γιατί πάτε να μετατρέψετε το νοσοκομείο Ιερά Πέτρα σε κέντρο υγείας?
0: Πότε δεν έγινε αυτό? Πού το έκανα εγώ? Ίσα από το διορίζω, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Απέλυσα την προηγούμενη διοικήτρια. Διορίζεται λίγο καινούριο μεταβατικό διοικητή ο κ. Νίκο Κοκκίνη. Πάμε σε πλήρη αναμόρφωση του τμήματο εκεί και ποτέ δεν είπα θα κάνω κέντρο υγεία στην Ιεράπετρα.
1: Μάλιστα. Η Αργυρό, ρωτήστε τον Υπουργό για το κέντρο υγεία στη ζώνη του Περάματο.
0: Τι να ρωτήσω, μια χαρά είναι.
1: Αν θα...
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το κέντρο υγεία Περάματο, μια χαρά είναι το κέντρο υγεία Κερατσίνη, του Κερατσίνη ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί το θέτει το ερώτημα τότε? Προφανώς κάτι δεν πάει καλά.
0: Μπορεί να λείπει κάποιος τότε, δεν ξέρω, μας γράψουν, το δούμε.
1: Τώρα, πάμε να κλείσουμε.
0: Πείτε εγώ, όπως βλέπετε, ασχολούμαι με τα θέματα. Δεν είμαι υπουργός. Επειδή πολλοί μου λένε, είσαι όλη μέρα στα κανάλια και στο Twitter και αυτά. Εγώ, παιδιά, στο Υπουργείο γύρω από πάνω συνέχεια. Και εδώ τώρα που είμαι, στα μηνύματα και απαντώ στο Υπουργείο. 24/24.
1: Εσύ και αξιολόγηση. Με αυτό θα κλείσουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποια είναι η εμπειρία μέχρι τώρα και αν έχει αποδειχθεί και σε ποιο βαθμό χρήσιμη?
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε θεσπίσει τη μεγάλη μεταρρύθμιση της αυτοαξιολόγησης. Όλοι οι ασθενείς του ΕΣΥ, όσοι νοσηλεύονται σαν 24ωρο, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο της χώρας πλην των παιδιατρικών και των ψυχιατρικών, λαμβάνουν ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους μετά από 5 μέρες και απαντούν σε 36 ερωτήσεις για την εμπειρία του στο νοσοκομείο. Και βάζουν σκορ οι ίδιοι ασθενείς. Δεν ρωτάμε τι κόμμα ψηφίζουν, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή όχι τον Υπουργό, δεν ρωτάμε αν συμπαθούν ή τον Πρωθυπουργό. Ρωτάμε αν βρήκαν γιατρό, αν βρήκαν νοσηλευτή, αν ταλαιπωρήθηκαν στα ΤΕΠ, αν βρήκαν φάρμακα, αν τους γίνανε γρήγορα εκστάσεις, αν τους άρεσε το φαγητό, αν βρήκαν σεντόνια, αν βρήκαν χαρτί τουαλέτα. Τα ρωτάμε όλα. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σε συνεργασία με την Ένωση Ασθενών. Η Ένωση Ασθενών τις έγραψε. Γιατί δεν θέλουμε να φανεί, πάμε να κάνουμε λοβιτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λάβει πάνω από 85.000 απαντήσεις. Είναι πια ένα πολύ μεγάλο δείγμα. Το νοσοκομείο του ΕΣΥ στο σύνολο παίρνουμε άριστα το 5, 4,3. Με συγχωρείτε, δεν είναι χάλια το 4,3 στο 5. Η απαντήση, το αν βρήκαν γιατρό, είναι ότι βρήκαν σε ποσοστό 93%. Αν βρήκαν νοσηλευτή σε ποσοστό 89%. Πιο κακό βαθμό παίρνουμε στο φαγητό, ότι δεν του άρεσε που είναι 60, ή στην καθαριότητα, ότι το θέλανε πιο καθαρό που είναι 62, παρά στο αν βρήκαν γιατρό, νοσηλευτή, φάρμακο ή μηχάνημα. Το λέω για να ξέρουμε γιατί σημαίνει. Άρα, οι ίδιοι ασθενείς, παρά την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο ΕΣΥ βάζουν πάρα πολύ καλό βαθμό.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό
0: Υγείας.
1: Κάτι
0: θέλω να πει, βλέπω τον κύριο Δελατόλα και ετοιμάστε τον Νίκο να ρωτήσει.
2: Να σου συνιστώ ψυχραιμία και υπομονή για τον Τσίπρα, γιατί η μάνα του ψύχρεμου δεν έχασε ποτέ.
0: Εγώ είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Όπως βλέπεις, αναγνωρίζω και τα θετικά του. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Δεν τον θεωρώ καθόλου μη υπολογίσιμο αντίπαλο. Δεν θα μου αλλάξει άποψη. Το Ελλάς ως όνομα ήταν τραγικό.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Στάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.
5: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
11: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Έντονη απάντηση σπαθή σε συμβούλους του επιμελητηρίου για το χώρο ταξικό και τη στάση του στο επιμελητήριο. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος δύο ημεδαπή ηλικίας 22 και 23 ετών για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. 2.133 τροχονομικοί έλεγχοι και 734 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 85 στην Κεφαλονιά. Το Τμήμα Αλίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίας της περιοχής μας για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων με ημερομηνία λήξεως 15 Σεπτεμβρίου 2026. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υποδέχεται σήμερα 27 Μαΐου στην Κέρκυρα 70 εθνικούς συντονιστές από 35 χώρες στο πλαίσιο της συνάντησής τους για τη διεθνή έρευνα για τον εγγραμματισμό στην πληροφορική και τους υπολογιστές. Τη συνάντηση διοργανώνει στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Έκδηλωση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ο ομιλητής θα είναι ο Χρήστος Γρακιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένωσης διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Πρόνησος. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 έως και 3 Ιουνίου στην Κοριαλένιο Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι.

Τετάρτη και 27 Μαΐου, καλό μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, Κεφαλονιά, 89,2 η αιστεία μας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτης. Του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου η σημερινή γιορτή, αγαπητοί μου, η μνήμη του γιορτάζεται κάθε χρόνο 27 Μαΐου και εντάχθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τον ενάρωτο βιό του, αλλά και για κάποια θαύματα τα οποία φέρεται ότι τέλεσε. Το λειψανό του βρίσκεται στον Φερόνιμο Μεγαλοπρεπή Ναό, στο Νέο Προκόπιο της Εύβοιας και το προσκύνημά του προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Να ευχαριστήσω τον είναι απίστευτα και άκρο συγκινητικό αυτό βέβαια. Το συμπατριώτη μας από την Αμερική, από το Long Island, που μου στέλνει σχετικά με τον Άι Γιάννη το Ρώσο το εξής. Οι Τούρκοι έμαθαν πως οι Έλληνες ήθελαν να πάρουν και το ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και έκαναν επανάσταση. Να μένει εδώ, έλεγαν, ποιος θα κάνει θαύματα μετά. Ήταν διαταγή λοιπόν από τις τουρκικές αρχές να μην πάρουν το ιερό λείψανο από την εκκλησία, γιατί όπως ισχυρίζονταν πάντα, ο Άγιος είχε ζήσει στην πατρίδα τους και άρα τους ανήκει. Είχαν καθοριστεί οι μέρες που θα έφευγε ο κάθε Έλληνας. Την άλλη μέρα το πρωί, που ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1924, έφευγε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Πώς εμπλέκεται η Κεφαλονιά εδώ. Τον βρήκαν και τον παρακάλεσαν να πάρει μαζί του τον Όσιο. Αυτός με μεγάλη χαρά δέχτηκε. Έτσι λοιπόν, την ίδια νύχτα, ο κλειδαράς άνοιξε την πόρτα, πήραν το σκήνομα του Όσιου, το τύλεξαν με ένα κυλίμι που το έρεψαν προσεκτικά γύρω-γύρω και το πέρασαν από το τελωνείο, λέγοντας ότι ήταν ρούχα και τρόφιμα. Έτσι το σκήνομα του Όσιου ταξίδευσε στο λιμάνι της Μερσίνας. Και από το λιμάνι της Μερσίνας, που είναι απέναντι από την Κύπρο, από εκεί έφυγαν και έκαναν την εισβολή στην Κύπρο. Από εκεί έφυγε και το κεφαλονιά. Νίτικο καράβι που μετέφερε τους πρόσφυγες με τον Άγιο, όπως ανέφερα πριν. Όταν το καράβι βρισκόταν μεσοπέλαγα κοντά στη Ρόδο, συνέβη το εξής περίεργο περιστατικό. Κάποια στιγμή, και ενώ οι μηχανές δούλευαν στο φουλ, το καράβι σταμάτησε να προχωράει και περιστρεφόταν στο ίδιο σημείο. Ο κυβερνήτης, αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία βλάβη στο καράβι του, τρομοκρατήθηκε και ρώτησε τους υπευθύνους των προσφύγων: «Κύριοι, μήπως έχετε τίποτα ιερό μαζί σας στο πλοίο?» Του εξήγησαν ότι κάτω στο αμπάρι βρισκόταν το σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, και τότε ο κυβερνήτης διέταξε να μεταφερθεί αμέσως και να τοποθετηθεί στο σαλόνι. Εκεί οι ιερείς που βρίσκονταν στο πλοίο έκαναν δέηση μπροστά στο σκήνομα, και αμέσως το καράβι άρχισε να ταξιδεύει ομαλά στη ρότα του σε μια θάλασσα ήρεμη και γαλήνια. Μάλιστα. Ο μακαριστός Γεράσιμος Φωκάς είχε πει απίστευτα και συγκλονιστικά πράγματα για τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Λοιπόν, εάν πραγματικά σας δοθεί δυνατότητα, αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε και να προσκυνήσετε τον Γιάννη το Ρώσο στην Εύβοια. Εν ολίγης, μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, οι χριστιανοί της περιοχής έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα και το λείψανο του Αγίου στο χωριό Αχμέταγα της Εύβοιας, όπου εγκαταστάθηκαν το 24, και τρία χρόνια αργότερα το χωριό μετονομάστηκε σε Νέο Προκόπιο. Από το 1962 δε, ο ναός του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου λειτουργεί ως ευαγές ίδρυμα, εκτός του προσκυνηματικού χαρακτήρα του. Το 1989 εγκαινιάστηκε ξενώνας δυναμικότητας 160 κλινών, ο οποίος περιλαμβάνει, εκτός από τα υπνοδωμάτια και τις τραπεζαρίες, αίθουσες διαλέξεων και συνεδρίων μουσείου και άλλους βοηθητικούς χώρους.

Ευχαριστώ λοιπόν τον Σπύρο από το New Jersey. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα μάρκετινγκ, αγαπητοί μου. Και γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μάρκετινγκ για να αναδείξει το ρόλο του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και για να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ είναι αγοραλογία στα ελληνικά, ένας όρος που δεν έχει επικρατήσει βέβαια, και είναι η διαδικασία προώθησης, πώλησης και διανομής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Περιλαμβάνει την αναγνώριση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία αξίας και την επικοινωνία αυτής της αξίας σε ένα στοχευμένο κοινό για να δημιουργηθεί ζήτηση και να χτιστούν σχέσεις με τους πελάτες. Η ημερομηνία η σημερινή επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της γέννησης του Αμερικανού επαγγελματία και θεωρητικού του μάρκετινγκ, του Φίλιπ Κότλερ, ο οποίος γεννήθηκε την ίδια ημερομηνία το 1931 και ο οποίος έχει γράψει περισσότερα από 80 βιβλία για το μάρκετινγκ, έχει ανέπτυξει αρκετές σημαντικές έννοιες του και έχει βοηθήσει στη δημιουργία του πεδίου του κοινωνικού μάρκετινγκ. Θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας με λίγα λόγια του σύγχρονου μάρκετινγκ. Σήμερα επίσης επίγουσας ιατρικής η σημερινή τιμάται με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επίγουσας Ιατρικής και βασικό στόχο έχει την προώθηση του δικαιώματος στην δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Κύριος σκοπός της επίγουσας ιατρικής είναι η έγκαιρη και ικανή ανταπόκριση σε πληθώρα επικίνδυνων καταστάσεων όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά, καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, τραύματα, αιμορραγίες και σύψη. Δεν ασχολείται με παθήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια ή στην εξωνοσοκομιακή περίθαλψη. Βέβαια, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες στην επίγουσα, οι ιατρικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διασώστες, τεχνικοί παρέχουν υπηρεσίες στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, αλλά και εκτός νοσοκομείων, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Η βασική στόχη της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της δωρεάν και υψηλής ποιότητας επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Η ενθάρρυνση των κυβερνήσεων σε κάθε χώρα να αναπτύξουν συστήματα επίγουσας ιατρικής. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού προτύπου επίγουσας ιατρικής που θα εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους με ιδιαίτερη έμφαση σε υπανάπτυκτες ή απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τα σημαντικά, κάποια από τα σημαντικά γεγονότα που κουβαλάει η 27η Μαΐου διαχρονικά μαζί της, το 1679 θεσμοθετήθηκε στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Αχα. Το 1821, 27 Μαΐου, η Ναυμαχία της Ερεσού. Ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες πως εκείνη τη στιγμή αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρηση με τον τουρκικό στόλο, αναθάρεψαν και συνειδητοποίησαν τη δύναμή τους. Το 1855 υπεγράφει η πρώτη συνθήκη εμπορίου και ναυτιλίας, Έλληνο-τουρκική συνθήκη, παρακαλώ, συμφωνία. Ναι, υπογράφηκε στο προάστιο Καλίντζα της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία και με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς πλέον διομολογήσεων δια τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η 27 Μαΐου του 1942 επιχείρηση Ανθρωποειδές. Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάμπο, τον Ράινχαρντ Χέιντριχ, ο οποίος θα πεθάνει λίγες ημέρες αργότερα.

2010. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας μας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Υπέρ του νομοσχεδίου ψηφίζουν 160 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και 3 ανεξάρτητοι, κατά 124 βουλευτές Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Λαός και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανεξάρτητη τότε Ντόρα Μπακογιάννη ψηφίζει παρούσα. Πώς μετράμε την ένταση του ανέμου? Μετά από φορ. Λοιπόν, το 1774 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φράνσις Μπόφορτ, ναύαρχος Βρετανικού ναυτικού, γαλλικής καταγωγής, και ο οποίος δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση της έντασης του ανέμου. Ξεχνιέται, δεν ξεχνιέται. Σε ποιον αναφέρομαι? Στον Χένρι Κίσιγκερ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 23, έφυγε από τη ζωή το 23. 23 με 23, έτσι. Το 2023 πέθανε. Λοιπόν, ο Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επί κυβερνήσεων Νίξον, βρεβεύτηκε παρακαλώ με Νόμπελ Ειρήνης το 1973. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας λάτρευε κιόλας. Το 1840 έφυγε από τη ζωή ο Νίκολο Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού. Το 1910 ο Ρόμπερτ Κόχ, ο Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε τον βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας. Το 1905 τιμήθηκε με Νόμπελ ιατρικής φυσικής. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Και 17 και 35 δεύτερα ώρα είναι κεφαλαιονιά 89,2. Και επιστρέφουμε στο σήμερα. Όσον αφορά τα του καιρού, ανεπηρέαστη παραμένει προς το παρόν η χώρα μας από το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος, που ξεκινά από την Αφρική και φτάνει και μέχρι την Κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα λοιπόν και αύριο Πέμπτη ο υδράργυρος θα ανέβει όμως πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σήμερα λοιπόν καλός ο καιρός, ηλιοφάνεια, με μια σχετική αστάθεια να περιορίζεται, και τις μπόρες και καταιγίδες να αφορούν μόνο τμήματα της Ηπείρου, της Μακεδονίας, τα δυτικά και βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας και τα βουνά της Κρήτης. Η ημέρα ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ξεπερνούσαν σε κάποιες περιοχές πρωινιάτικα και τους 17 βαθμούς ακόμα. Λίγο-λίγο να έχουμε και θα δούμε τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 30. Αύριο μάλιστα θα ανέβουμε κι άλλο θερμοκρασιακά πάντα, και περιμένουμε πτώση και επιστροφή σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα από Παρασκευή.

Τελειώνει. Σε λίγες μέρες, σήμερα και τέσσερις. Κλείνει τον κύκλο το και ο Μάιος, ο τελευταίος μήνας της ανοίξεως λογικά. Και μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγής αναμένεται σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας. Ξεκινούν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα. Την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, τους ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους, παρακαλώ. Τώρα, από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΔΕ, τουλάχιστον η μισή αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα. Και για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, λέει, οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάση risk analysis με τη βοήθεια αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα, εδώ που τα λέμε, αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ ανακλάδου όπως προκύπτουν από το My Data κλπ. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί και η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία νοικίας αυτοκινήτων και δικύκλων, χωρίς στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου είναι η προφανή στόχη πρώτης γραμμής, όπου η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο. Η διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογούμενου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Τώρα, όσον αφορά τις περιοχές όπου θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα έχει πάντα τα ενία και την τιμητική της, και όπως και φέτος. Όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται, λέει, στην γκρίζα ζώνη.

επίσης τη Σωτηρία από την Κουνόπετρα και τον κύριο Γιώργο, την Μαρία το Σπύρο από το Λιξούρι, την Άννα, τη Σοφία, την Αγγελική, την Ειρήνη, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, Μαριάνθια από Αργοστόλ. Το κεράσιμο από τα Ζόλα, τον κύριο Γιάννη από... το κεράσιμο από την Κοντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, έτσι. Θα με τικήσετε εξαιτίας ομιλού σας. Λοιπόν, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλόν Όρος. Το Σεφί και τη Βιλανδία από τα Δειλινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, την κυρία Σπασία, κύριο Βαγγέλη, επίσης από τη Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Μαργαρίτα από το Αργοστόλι, την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας, την κυρία Μαντό, την Εύα τη Χαρίκλια, τη Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λονιδάκη, τη Μαντά Μαρία, την Ολγίνα Κρίς, το Θεόδωλο το Σολωμό, Παναγία Καβαλιαράτο, το Χαραλάμπα από τα Πατήσια, το Βασίλειο από τον Αγιάννη το Ρέντι. Λοιπόν, καλοκαιράκι έρχεται. Δεν είναι καθόλου στο βάθος, είναι ήδη στην πόρτα μας. Και φυσικά ο κοινωνικός τουρισμός έχει προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον, ωστόσο συνεχίζονται οι αναφορές πολιτών για τον κοινωνικό τουρισμό και μιλάμε για καταγγελίες για προβλήματα σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εισοδηματικών στοιχείων αλλά και στη διαδικασία μοριοδότησης του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού 2026-27 της ΔΥΠΑ, με δεκάδες δικαιούχους να υποστηρίζουν ότι αποκλείστηκαν άδικα από το πρόγραμμα λόγω λαθών του συστήματος ή ελλιπούς ελέγχου των ενστάσεων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολυτέχνης οικογένειας, η οποία απευθύνθηκε στο Day News, καταγγέλλοντας ότι αποκλείστηκε από το πρόγραμμα επειδή το πληροφοριακό σύστημα φέρεται να υπολόγισε ως εισόδημα το στεγαστικό δάνειο που έλαβε μέσω του κρατικού προγράμματος Σπίτι μου για αγορά πρώτης κατοικίας. Μάλιστα. Βέβαια, κλαυσίγελος θα έπρεπε να επικρατήσει και όχι απλά γέλιο, μη διάμα, ναι. Τώρα, από την πλευρά της ΔΥΠΑ, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι η υπηρεσία δεν διαβάζει, λέει, φορολογικές δηλώσεις, ούτε επεξεργάζεται χειροκίνητα τα στοιχεία του Ε1, αλλά αντλεί αυτοματοποιημένα τα εισοδηματικά δεδομένα μέσω διαλειτουργικότητας από την ΑΔΕ. Μάλιστα. Τώρα ενισχύονται οι αμφιβολίες για την ορθότητα των διασταυρώσεων.

μετακινήσεις και τα λοιπά. Ναι, καλοκαιράκι, επισκέψεις στις παραλίες. Από ό,τι φαίνεται οι τιμές βενζίνης μάλλον έχουν ανέβει αρκετά. Σπάνε το φράγμα των 2,5 ευρώ ήδη στη Σαντορίνη από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, Κεφαλονιά 2,198 ευρώ το λίτρο. Ναι, λέει και για άλλες περιοχές, αλλά μένουμε στην δική μας. 2,198 ευρώ το λίτρο.

Τώρα την Παρασκευή, αγαπητοί μου, ξεκινούν οι πανελλαδικές. Γύρω στις 15 Ιουνίου κλείνουν τα σχολεία. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται υπάρχει πρόβλημα και έχει σχέση και με την υπογεννητικότητα, η οποία τελικά σαρώνει. Γιατί το λέω αυτό? Στα δημοτικά σχολεία καταγράφηκαν ήδη 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη τάξη μόνο τα τελευταία 10 χρόνια. Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τις εγγραφές μαθητών στην πρώτη δημοτικού, καθώς αποτυπώνουν με τον πιο δηλωτικό τρόπο τις συνέπειες της υπογεννητικότητας στην εκπαίδευση. Μέσα σε μόλις 10 χρονάκια λοιπόν έχουν μειωθεί κατά περίπου 30.000 παιδιά, γεγονός που αλλάζει σταδιακά το χάρτη των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού για το 26 ανήλθαν στις 70.000, όταν το 2016 είχαν φτάσει σχεδόν τις 100.000. Η πτώση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν αφορά μια προσωρινή μεταβολή, αλλά μια σταθερή και διαρκή τάση με άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και εν γέννη στον πληθυσμό των γηγενείς της Ελλάδας. Επομένως και η εκπαίδευση και το δημογραφικό είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς η πληθυσμιακή, με συγχωρείτε, εξέλιξη της χώρας επηρεάζει άμεσα το σχεδιασμό του σχολείου του μέλλοντος.

Λοιπόν, ας το έχετε υπόψη σας. Ο ΕΦΕΤ, ο Ενιός Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου βέβαια, προέβησε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία ξηφίας φέτα, Σχρινγκ 1019, ΚΑΑ, Ατλαντικός Ωκεανός και τα λοιπά, Ειρηνικός Γονέμ. Με ημερομηνία κατάψυξης 5 Φεβρουαρίου του 25, η ημερομηνία ανάλωσης 5 Φεβρουαρίου του 27 και αριθμό παρτίδας ΛΟΤ 11126. Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία Γάμα Σιδέρης, ανώνυμη εταιρεία, για λογαριασμό της εταιρείας For Fish Petrolarly Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω εάν υπάρχει και διασπορά του προϊόντος σε όλη την Ελλάδα. Το εν λόγω λοιπόν προϊόν συσκευάζεται κτλ. Ναι, απέτησε την άμεση ανάκληση ο ΕΦΕΤ των προϊόντων αυτών και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετική έλεγχη και καλούνται παράλληλα οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Εν τω μεταξύ, ανοιχτό αναμένεται με το βασικό σενάριο, το οποίο βρίσκεται ήδη στο τραπέζι του Υπουργείου Εργασίας, το επερχόμενο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 55 έρτων στο δημόσιο, ακόμα και αν αυτοί είχαν απασχοληθεί ακόμα και 24 μήνες μέσω προηγούμενων προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. Λοιπόν, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, εκείνοι οι 55άριδες, συγκεκριμένα μεταξύ 55 και 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο νέο πρόγραμμα των 10.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας στο ευρύτερο δημόσιο, το οποίο αναμένεται να ανοίξει το αμέσως επόμενο διάστημα. Με άλλα λόγια, δεν θα αποκλείονται λόγω της συμμετοχής τους σε προηγούμενα ομοία προγράμματα για 12 συν 12 μήνες, αλλά δεν θα μοριοδοτούνται περισσότερο. Σε σχέση με άλλους υποψήφιους, χάρη στην προϋπηρεσία τους τα προηγούμενα δύο χρόνια, όπως διευκρινίζουν αρμόδια στελέχη του Υπουργείου. Έτσι θα διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο να βγουν στη σύνταξη. Το πρόγραμμα αναμένεται να προβλέπει επιδότηση του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και αφορά ανέργους άνω των 57 ετών. Πιο αναλυτικά, ο στόχος του προγράμματος είναι η παροχή απασχόληση σε άνεργα άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, με σκοπό την υποστήριξη της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας και τη διευκόλυνσή τους για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Και καιρός να ευθυμίσουμε ολίγων, κατολίγων. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν έλλειψεις στην αγορά εργασίας, εργαζομένων. Αλλά ακούστε τώρα τι έκανε κάποιος σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή της Κίνας, παρακαλώ. Φέρνοντας έτσι και στην επιφάνεια τις αυξανόμενες πίεσεις στην αγορά εργασίας στη χώρα, στην Κίνα, ναι, ναι. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν φάρμας, Ζουο Σιαογιόνγκ, τον έβγαλε. Δεν περίμενε ότι η αναζήτησή του για εργαζομένους που θα φρόντιζαν 3.000 πρόβατα σε δύσβατες εκτάσεις νότια της Μογγολίας θα γινόταν το κορυφαίο θέμα συζήτησης της ημέρας, και όμως η αγγελία του συγκέντρωσε περισσότερες από 700 αιτήσεις για μόλις δύο θέσεις. Ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκονταν υπάλληλοι γραφείου από μεγάλους πόλους όπως η Σαγκάη και η Τσόγκινγκ, εργάτες εργοστασίων από διάφορες περιοχές της Κίνας αλλά και νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίων. Βέβαια. Λοιπόν, η διαγγελία στην Κίνα για βοσκούς. Για δύο άτομα. Μάλιστα, δεν είμαστε οι μόνοι. Like a flower bending. Ξέρετε, όπου φύγει, φύγει. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει εργασία από 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 6 μέρες την εβδομάδα. Μπορεί να κινείται λοιπόν η ανεργία στην Κίνα πάνω από το 5%. Η υποαπασχόληση αυξάνεται, ενώ τα εισόδηματα στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας την τελευταία δεκαετία. Και για βάλτε 9 με 9, 12 ώρο.

Κατά τα άλλα, καλή μου. Άλλοι παρακολουθούν έντονα. Άλλοι λίγο να έχουμε. Άλλοι δεν αντέχω να παρακολουθούμε. Να παρακολουθούν. Να το κλείνουμε σωστά, έτσι. Μην χαράσουμε και τη γραμματική αυτή που μας απόμεινε. Αλλάζει λοιπόν ριζικά το πολιτικό σκηνικό. Ναι. Πόσα κόμματα έχουμε τώρα. Με την προσθήκη νέων κομμάτων στο μενού της κάλπης, ναι, αλλάζει ριζικά. Τώρα, με αγωνία ή ακόμη και φόβο, λέει, κάποιοι στη Βουλή παρακολουθούν. Μάλλον αδίκως. Εδώ που τα λέμε. Δεν αναμένονται, αγαπητοί μου συνοδοιπόροι, αλλαγές βάθους σε μια χώρα την οποία κανείς άλλος δεν περίγραψε ασφαλέστερα όσο ο Μακαρίτης Νίκος Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Έκαινε. Ισχύει περισσότερο και η φιλοσοφημένη ατάκα από το γατόπαρδο. Για να μείνουν όλα ίδια, όλα πρέπει να αλλάξουν. Παρά η συμβουλή αυτοβοήθειας του Αμερικανού συγγραφέα Wayne Dyer, αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα που βλέπεις θα αλλάξουν. Τώρα, για να αφήσω στην άκρη τα αποφθέγματα, προς το παρόν το μόνο που εμφανώς αλλάζει στην εγχώρια πολιτική σκηνή με τους σημερινούς πρωταγωνιστές είναι ότι οι παραστάσεις τις κόβουν όλο και λιγότερα εισιτήρια. Και αυτό γιατί ίσως στον χώρο της αντιπολίτευσης λείπουν οι ηγέτες που θα οδηγούσαν στις αλλαγές και περισσεύουν οι κουταλιανοί. Αυτοί που λυγίζουν σίδερα, αλλά ο καθένας μόνος του και για τον εαυτό του, τρέμουν μπροστά στο ενδεχόμενο να συγκλίνουν μεταξύ τους για να διαμορφώσουν μια εναλλακτική πρόταση. Και βέβαια η βιομηχανία των δημοσκοπήσεων και η απουσία του κοινού. Αν ξύσουμε λίγο την κρούστα της επικαιρότητας, θα προκύψει ότι η φιλολογία για το νέο πολιτικό σκηνικό δεν παράγεται από τη δυναμική της αντιπολιτεύσεως, αλλά από την ακμάζουσα δημοσκοπική βιομηχανία. Δηλαδή, από ένα προϊόν που παράγουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και το προσφέρουν απλόχερα σε πίτες, σε κολόνες, σε διαγράμματα. Και η πρωτογενής μορφή του μάλιστα, δηλαδή το Gallup, αντικαθίσταται με βελτιώσεις που κυκλοφορούν σε συσκευασία εκτίμησης ψήφου, που στη μηντιακή πιάτσα έχει μεγαλύτερη πέραση. Άλλο βέβαια η πρόγνωση ότι αν γίνουν εκλογές την επόμενη Κυριακή, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτι κοντά στο 20% και άλλο η μεταφορά της στη ζώνη του 25-30% με αναγωγές και λοιπούς υπολογισμούς. Πόσο μάλλον όταν στην παράλληλη αγορά διατίθενται και δημοσκοπικά προϊόντα για προτιμήσεις σε κόμματα που δεν υπάρχουν. Εν πάση περίπτωση. Ναι, μιλάμε για πτώση βέβαια. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που στην τρέχουσα πολιτικολογία αποκαλείται επικείμενη αλλαγή πολιτικού σκηνικού αποσιάζει κάτι περισσότερο από τη συντονισμένη αντιπολίτευση. Η συμμετοχή του κοινού ως παράγοντα που φέρνει τις αλλαγές στην ιστορία, και εδώ που τα λέμε και εμείς οι Έλληνες, πόσο κοντή μνήμη πια! Τώρα, χωρίς την παρουσία των πολιτών στο προσκήνιο, με κινητοποιήσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, συμμετοχή σε κινήματα και προσχώρηση σε κόμματα, τίποτα δεν αλλάζει. Όσο οι ηγεσίες της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να βγάλουν τον κόσμο στον δρόμο, ο θόρυβος που προκαλούν αντιμετωπίζεται εύκολα από μια κυβέρνηση και έχει στη διάθεσή της, αυτή η κυβέρνηση, πολύ περισσότερα μέσα από τους αντιπάλους της. Από αυτή την άποψη, η πολιτική σκηνή όχι μόνο δεν βρίσκεται στα πρόθυρα ανατροπών, αλλά όσα συμβαίνουν, μάλλον πλήξη προκαλούν. Παρά προσφέρονται για ελπιδοφόρα πρόβλεψη. Για το μέλλον των φλίαρων, αντιπολιτευόμενων δυνάμεων. Ο Μητσοτάκης ως πόλων της μετρήτης και οι τέσσερις δεύτεροι. Μετά από 2 τετραετίες στην κυβέρνηση, υπάρχει τέλος πάντων μια δυναμική. Και υπάρχουν και άριστα μανίκια. Οι δημοσκόποι τον παρουσιάζουν ως νικητή. Όπως θα έλεγε ο Κοέλιο, ο νικητής τα παίρνει όλα. Ευλόγως. Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μας, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η σημερινή, έχει απέναντί της
μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση χωρίς κεντρική ηγετική. Να το ξαναπώ αυτό. Χωρίς κεντρική ηγετική φυσιογνωμία στους κόλπους της. Αντί για συσπήρωση προς διαμόρφωση κυβερνώσεως συνισταμένης δυνάμεων, εμφανίζεται το εξής φαινόμενο. Τα πιο ισχυρά κόμματα της αντιπολίτευσης, ερίζοντας μεταξύ τους, διευκολύνουν τη Νέα Δημοκρατία να κρατήσει την πρώτη θέση. Αχ. Τέσσερις υποψήφοι, δεύτεροι. Και όποιος επιμένει ότι έχει δυνατότητες να κυβερνήσει από τους δεύτερους, αυτό τρολάρεται. Κατ' εμέ. Επιτρέψτε μου. Γιατί δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να θεμελιώνει τον υποτιθέμενο στόχο του. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται περιβάλλον για μια κοινοβουλευτική συνθήκη από το 1974, μάλλον χειρότερη από τότε. Η νέα αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι περισσότερο αδύναμη από τη σημερινή, αφού οι επιδόσεις της θα κυμανθούν μεταξύ 10 με 15%.

Το να απειλεί μόνο το συζητούμενο σε κάποιους κύκλους ευρύτερης δεξιάς να εμφανιστεί στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, το κλίμα που το 2004 οδήγησε το ΠΑΣΟΚ σε προεκλογική αλλαγή ηγεσίας. Η αίσθηση «μεσημή τι χάνουμε να δοκιμάσουμε» με τον Γιώργο Παπανδρέου σάρωσε τον ωστότε κρατεό πρωθυπουργό, ψέματα, με δύο εκλογικές νίκες και στην ελληνική συμμετοχή στην Ευρωζώνη στο πέτο του. Όμως η Νέα Δημοκρατία.

Ο Τσίπρας όσον αφορά τα της συνεργασίας το είχε απορρίψει έτσι, περιφρονητικά. Ανδρουλάκης για να είναι αξιωματική αντιπολίτευση δεν το κέρδισε στην κάλπη και όποιος από τους δύο δεν το πάρει εκ νέου μάλλον θα πρέπει να αποσυρθεί. Αλλά ελάτε ντε που δεν αποσύρονται, επιστρέφουν τώρα εδώ που τα λέμε ο Τσίπρας. Από τότε που εξελέγει στον συνασπισμό έχει διαλύσει 7 φορές το χώρο. Ναι, 7 φορές. 7 φορές, 7 χρόνια φαβούρα. Τώρα, τι να πούμε για τους υπόλοιπους, Φανταστείτε επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης τον Βελόπουλο, τη ζωή την Καριστιανού. Μια ορχήστρα με βιολιτζίδες έχουμε. Τώρα, η πηγή της κακοδαιμονίας βρίσκεται 13 χρόνια πριν. Με την απλή αναλογική. Πολλά θα μπορούσαμε να ακούμε ακόμα, αλλά... Καλό ρίζικο λοιπόν το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε πλέον και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άντε και σ' άλλα βρε παιδιά.

Και μετά από αυτό το μικρό μεγάλο διαλυματάκι όσον αφορά την αναφορά της ομιλού σας στις τοπικές ειδήσεις, γιατί δεν είναι τοπικές. Για να δούμε από εδώ από την Κεφαλονιά πώς θα συμπορευθούν με το Τσίπρα, εάν τελικά θα παραμείνει και δεν θα διαλυθεί ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα είναι μαζί του. Ε, ναι, φυσικά. Έχουμε και εμείς τη μερίδα μας. Λοιπόν, η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς ανακοίνωσε τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για το εκπαιδευτικό έτος 26-27, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και αποφύτους λυκείων να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο της υγείας και της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Συγκεκριμένα, τη νέα χρονιά θα λειτουργήσουν ειδικότητες βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου, νέα ειδικότητα, διασώστης πληρώμα ασθενοφόρου. Οι αιτήσεις των υποψηφιών καταρτιζόμενων θα υποβάλλονται από 1η έως 21 Σεπτεμβρίου του 2026, μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των ΣΑΕΚ. Παράλληλα, τελειόφοιτοι της 3ης Λυκείου μπορούν να δηλώσουν τις ειδικότητες μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Η φοιτήση παρέχεται δωρεάν, ενώ δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου. Επιπλέον παρέχεται αναβολή στράτευσης, δεν υπάρχει όριο ηλικίας και προσφέρεται δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα, αγαπητή μου, είχαμε τη δυνατότητα, όμως δεν την προβάλαμε. Σήμερα λοιπόν θα μοιραστούμε ή μάλλον θα καταλήξουμε ακροατές των όσων στη Βουλή ο κύριος Καπάτος, ο συζυγητής, ανέφερε σε σχέση με το κληρονομικό δίκαιο της χώρας μας, η οποία, το οποίο, το κληρονομικό δίκαιο, παρέμενε επί δεκαετίες ουσιαστικά μετάβλητο και τώρα πλέον μπήκε σε άλλη διαδικασία με αλλαγές, οι οποίες οι περισσότεροι συμφωνούν ότι είναι προς όφελος, τέλος πάντων, του πολίτη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καπάτο, ο οποίος ήταν ομιλητής, εισηγητής του νομοσχεδίου.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητούμε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής ένα σχέδιο νόμου που προχωρά σε μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ιδιωτικού δικαίου των τελευταίων δεκαετιών. Η αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου δεν αφορά έναν στενά τεχνικό ή αμιγώς νομικό τομέα. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο μία κοινωνία αντιλαμβάνεται την οικογένεια, την περιουσία, την προστασία της τελευταίας βούλησης του πολίτη, αλλά και την ίδια την ασφάλεια δικαίου στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Το ισχύον πλαίσιο είχε διαμορφωθεί σε μια διαφορετική κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα. Οι κοινωνικές σχέσεις, η μορφή της οικογένειας, η διάρθρωση της περιουσίας και οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά.

0: κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ η πράξη και η νομολογία ανέδειξαν σοβαρές δυσλειτουργίες που το υφιστάμενο σύστημα αδυνατούσε πλέον να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Με το προτινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται μια συνολική, συστηματική και θεσμικά συνεκτική μεταρρύθμιση με στόχο ένα περισσότερο ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο πλαίσιο κληρονομικής διαδοχής. Οι αμφισβητήσεις ιδιόγραφων διαθηκών, οι περιπτώσεις πλαστογράφησης ή καταχρηστικής επιρροής εις βάρος ευάλωτων προσώπων, οι μαζικές αποποιήσεις κληρονομιών λόγω χρεών, οι ακούσεις συνειδιοκτησίες που οδηγούσαν σε αδυναμία αξιοποίησης ακινήτων και οι πολυετείς συγκρούσεις μεταξύ συγγενών και συγκληρονόμων αποτέλεσαν παθογένειες που είχαν σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και δικαστικό αποτύπωμα. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις λειτουργίες, όχι μέσα από αποσπασματικές τροποποιήσεις, αλλά μέσα από μια συνολική επαναξιολόγηση βασικών θεσμών του κληρονομικού δικαίου. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνταξη, την ανάκληση και τη δημοσίευση των διαθηκών, όπου εντοπίστηκαν διαχρονικά σοβαρά προβλήματα ασφάλειας δικαίου και γνησιότητας της τελευταίας βούλησης. Το νομοσχέδιο δεν αμφισβητεί τη σημασία της ιδιόγραφης διαθήκης ως απλής και προσβάσιμης μορφής διάθεσης περιουσίας μεταθάνατων, εισάγει όμως αναγκαίες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να περιοριστούν οι περιπτώσεις πλαστογράφησης και οι μεταγενέστερες αμφισβητήσεις που οδηγούσαν συχνά σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία προσώπων που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης ή περιθάλτονται σε θεραπευτήρια και δομές φροντίδας, ενώ εξυγχρονίζεται και η διαδικασία σύνταξης δημόσιας διαθήκης μέσω της δυνατότητας χρήσης ηλεκτρονικών ή μηχανικών μέσων από πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου. Οι ρυθμίσεις αυτές ενισχύουν ουσιαστικά τόσο την προστασία της πραγματικής βούλησης του διαθέτη, όσο και την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην άσκηση θεμελιωδών προσωπικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, αποσαφηνίζονται σημαντικά ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο της Διαθήκης, όπως οι συνέπειες λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης και ζητήματα παράληψης μεριδούχου, περιορίζοντας έτσι αβεβαιότητες που επί χρόνια επιβάρυναν την ομολογία και τις οικογενειακές σχέσεις. Μία από τις σημαντικότερες θεσμικές τομές του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή των κληρονομικών συμβάσεων αιτία θανάτου, ενός θεσμού που εφαρμόζεται επί χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές ένομες τάξεις, χωρίς μέχρι σήμερα να προβλέπεται στο ελληνικό δίκαιο. Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα ασφαλέστερου και περισσότερο προβλέψιμου σχεδιασμού της περιουσιακής διαδοχής, ιδιαίτερα σε σύνθετες οικογενειακές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Οι συμβάσεις αυτές θα καταρτίζονται αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφου και θα δημοσιεύονται μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου στο Μητρό Διαθηκών, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου. Παράλληλα, προβλέπεται η δεσμευτικότητα συγκεκριμένων περιεχομένων των κληρονομικών συμβάσεων, περιορίζοντας μελλοντικές συγκρούσεις και αμφισβητήσεις. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν αποδυναμώνει την προστασία της οικογένειας, ούτε αναιρεί το ρόλο της Διαθήκης. Αντιθέτως, δημιουργεί ένα σύγχρονο θεσμικό εργαλείο που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και ενισχύει την προβλεψιμότητα στις περιουσιακές σχέσεις, ιδίως σε περιπτώσεις οικογενειακών επιχειρήσεων ή σύνθετης ακίνητης περιουσίας, όπου η έλλειψη σταθερού πλαισίου δημιουργούσε συχνά σοβαρές αβεβαιότητες και συγκρούσεις. Σημαντικές επίσης είναι οι παρεμβάσεις που εισάγονται στο πεδίο της εξαδιαθέτου διαδοχής και της νόμιμης μοίρας, όπου το ισχύον σύστημα είχε οδηγήσει συχνά σε ακούσιες συνειδιοκτησίες, σε μακροχρόνιες συγκρούσεις μεταξύ συγκληρονόμων και σε αδυναμία ουσιαστικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Το νομοσχέδιο ενισχύει τη θέση της ή του συζύγου στην εξαδιαθέτου διαδοχή, ανεβάζοντας τα πρόσωπα αυτά από την πέμπτη στην τρίτη θέση διαδοχής και αποσαφηνίζει ζητήματα που αφορούν τη λύση γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, ενώ προβλέπει υπό αυστηρές προϋποθέσεις περιορισμένο κληρονομικό δικαίωμα και για σύντροφο σε ελεύθερη ένωση. Παράλληλα, η μετατροπή της νόμιμης μοίρας κυρίως σε χρηματική αξίωση επιδιώκει να περιορίσει τον κατακερματισμό της ακίνητης περιουσίας και να επιτρέψει λειτουργικότερη αξιοποίησή της χωρίς να καταργείται η προστασία των μεριδούχων. Για το λόγο αυτό, το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από συγκεκριμένους μηχανισμούς εξασφάλισης των σχετικών αξιώσεων μέσω γενικού προνομίου και δυνατότητας εγγραφής υποθήκης. Πρόκειται για μια προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων και στην ανάγκη δημιουργίας ενός περισσότερου λειτουργικού και εφαρμόσιμου πλαισίου διαχείρισης της περιουσίας, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το νομοσχέδιο και στο ζήτημα της αποδοχής και αποποίησης κληρονομιάς, καθώς και συνολικά στην ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομίας. Το προηγούμενο σύστημα έχει οδηγήσει σε μαζικές και συχνά διαδοχικές αποποιήσεις, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη περιουσιών, την αδυναμία αξιοποίησης ακινήτων και τη δημιουργία πολυετών εκκρεμωτήτων που επιβάρυναν τόσο τους πολίτες όσο και τη διοίκηση. Με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται σαφέστερος διαχωρισμός μεταξύ της κληρονομιαίας περιουσίας και της προσωπικής περιουσίας του κληρονόμου, ώστε ο τελευταίος να μην ευθύνεται αυτομάτως με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομίας. Παράλληλα, αναμορφώνεται συνολικά η διαδικασία δικαστικής εκαθάρισης της κληρονομίας με σαφέστερες ρυθμίσεις για τον διορισμό εκαθαριστή, την αναγγελία απαιτήσεων, την κατάταξη των δανειστών και τη διαδικασία άσκησης ανακοπών. Οι παρεμβάσεις αυτές επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματική κοινωνική και οικονομική παθογένεια που τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε αδρανείς περιουσίες, σε απώλεια οικονομικής αξίας και σε σοβαρή ανασφάλεια δικαίου τόσο για τους κληρονόμους όσο και για τους δανειστές. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις στις σχέσεις μεταξύ περισσότερων κληρονόμων, στις κληροδοσίες, στο καταπίστευμα, στο κληρονομητήριο και στο θεσμό του εκτελεστή διαθήκης, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει προβλήματα που είχαν αναδειχθεί διαχρονικά στην πράξη. Ειδικότερα, εισάγεται η δυνατότητα κάθε συγκληρονόμου να ζητήσει δικαστικά την εξαγορά αντικειμένων της κληρονομίας άλλου συγκληρονόμου, με στόχο τη μείωση αδιεξόδων που δημιουργούσαν οι πολυετείς διαφωνίες και η αδυναμία αξιοποίησης της κοινής περιουσίας. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επιδίκασης της οικογενειακής στέγης σε πρόσωπο που συμβίωνε με τον κληρονομούμενο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο πεδίο του καταπιστεύματος θεσπίζεται χρονικός περιορισμός 30 ετών για την επαγωγή της κληρονομίας στον καταπιστευματοδόχο, ώστε να αποφεύγονται υπερβολικά μακροχρόνιες δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, εξυγχρονίζεται ο θεσμός του εκτελεστή διαθήκης, παρέχοντας δυνατότητα διαρρισμού εκτελεστή και αποκλειστικά για διαχειριστικές αρμοδιότητες, ενώ εισάγεται και η δυνατότητα έκδοσης πολλαπλού κληρονομητηρίου για διαδοχικές κληρονομικές διαδοχές. Οι παρεμβάσεις αυτές ενισχύουν τη λειτουργικότητα του συστήματος και περιορίζουν πρακτικές δυσκολίες που επί χρόνια δημιουργούσαν σημαντικές καθυστερήσεις και συγκρούσεις. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου, διατυπώθηκαν ασφαλώς και επιμέρους επιφυλάξεις ή προβληματισμοί για ορισμένες από τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Η συζήτηση αυτή είναι απολύτως θεμητή σε μια τόσο σημαντική μεταρρύθμιση του ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το νομοσχέδιο δεν επιχειρεί να αποδομήσει τον πυρήνα της προστασίας της οικογένειας, ούτε να ανατρέψει βασικές αρχές του ελληνικού κληρονομικού δικαίου. Η νόμιμη μοίρα διατηρείται. Η προστασία των μεριδούχων παραμένει ουσιαστική και οι νέες ρυθμίσεις συνοδεύονται από σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας και δικαστικού ελέγχου. Παράλληλα, οι κληρονομικές συμβάσεις δεν εισάγονται ως ανεξέλεκτος μηχανισμός διάθεσης της περιουσίας, αλλά ως θεσμός με αυστηρό συμβολιογραφικό τύπο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις εγκυρότητας. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες προβλέψεις γύρω από τις διαθήκες, όπου στόχος δεν είναι η υπερβολική δικαστικοποίηση των διαδικασιών, αλλά ο περιορισμός φαινομένων πλαστογράφησης, καταχρηστικής επιρροής και πολυετών αμφισβητήσεων που έχουν προκαλέσει σημαντικές οικογενειακές και κοινωνικές συγκρούσεις στην πράξη. Η μεταρρύθμιση που συζητούμε σήμερα έχει όμως και μια ευρύτερη θεσμική και πολιτική διάσταση, η οποία υπερβαίνει τα στενά όρια μιας τεχνικής νομοθετικής παρέμβασης. Για πολλά χρόνια το ελληνικό κράτος αντιμετώπιζε κρίσιμους τομείς του ιδιωτικού δικαίου με μια λογική διαρκούς αναβολής, αφήνοντας παθογένειες να συσσωρεύονται και προβλήματα να μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πλαίσιο που συχνά παρήγαγε μεγαλύτερη ανασφάλεια, περισσότερες συγκρούσεις και αυξημένη αδυναμία αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας. Με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση. Μια προσέγγιση που αναγνωρίζει ότι η ασφάλεια δικαίου δεν αποτελεί αφηρημένη νομική έννοια, αλλά βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, οικονομικής λειτουργικότητας και εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς. Η δυνατότητα ενός πολίτη να γνωρίζει με σαφήνεια πώς προστατεύεται η τελευταία του βούληση, πώς θα διαχειριστούν συγγενείς του μια κληρονομική σχέση ή πώς θα αποφευθούν πολιετές συγκρούσεις γύρω από μια περιουσία, αποτελεί στοιχείο ουσιαστικής θεσμικής ασφάλειας σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην σημαντική τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε από του παρόντος σχεδίου νόμου και με την οποία προστίθεται στο νέο άρθρο 32α στον κώδικα ποινικής δικονομίας και θεσπίζεται ειδικό πλαίσιο ταχείας ανάκρισης και εκδίκασης αξιόπινων πράξεων βουλευτών. Η ρύθμιση αυτό αφορά περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια δίωξης από τη Βουλή, καθώς και αυτόφορα κακουργήματα, και προβλέπει συντετμημένες και δεσμευτικές προθεσμίες σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. Για τα πλημελήματα προβλέπεται άμεση εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο τριμελές πλημελιοδικείο και προσδιορισμός δικασίμου εντός 3 μηνών. Ενώ για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, με διαδικασία ταχείας περάτωσης και εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο κατά απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, οι συμμέτοχοι συμπαραπέμπονται και δικάζονται με την ίδια διαδικασία, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός της ποινικής διερεύνησης και ο κίνδυνος αντιφατικών δικαστικών κρίσεων. Η τροπολογία αυτή κινείται στην ίδια θεσμική λογική που διαπερνά συνολικά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ενίσχυση της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης, περιορισμός μακροχρόνιων εκκρεμωτήτων και ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κληρονομικό δίκαιο αποτελεί έναν από τους πιο ανθρώπινους τομείς της ένομης τάξης. Αγγίζει τη συνέχεια της οικογένειας, τη σχέση του ανθρώπου με τον κόπο μιας ζωής και την ανάγκη κάθε πολίτη να γνωρίζει ότι η τελευταία του βούληση θα προστατευτεί με σαφήνεια και θεσμική ασφάλεια. Όταν το κράτος αφήνει αβεβαιότητα, κενά και παροχημένες δυσλειτουργίες να συσσωρεύονται, οι συνέπειες μεταφέρονται στις οικογένειες, στα δικαστήρια, στην οικονομική ζωή και τελικά στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς. Η μεταρρύθμιση που συζητούμε σήμερα επιχειρεί να δώσει καθαρούς κανόνες εκεί όπου επί χρόνια κυριαρχούσαν συγκρούσεις. Καθίσει την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στους δημοκρατικούς θεσμούς. Με αυτές τις σκέψεις εισηγούμαστε την υπερψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις».
1: Ακούσαμε λοιπόν την πρωτολογία του κυρίου Καπάτου, ήταν εισηγητής για το κληρονομικό δίκαιο. Ήδη έχει πλέον κλείσει αυτός ο κύκλος, διευκολύνοντας εννοείται τον κάθε πολίτη ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία που αφορά στο κληρονομικό δίκαιο. Να είστε όλοι καλά, ξέρουμε τα ραντεβού μας για αύριο 5η 28 Μαΐου. Έως τότε ευχόμαστε τα καλύτερότερα σε όλους σας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σας. Για χαρά.
2: Non credo. Oh, oh. όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
8: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ίνκεφαλ 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κολουριώτου. Έντονη απάντηση σπαθή σε συμβούλους του επιμελητηρίου για το χώρο ταξικό και τη στάση του στο επιμελητήριο. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος δύο ημεδαποί ηλικίας 22 και 23 ετών για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. 2.133 τροχονομικοί έλεγχοι και 734 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 85 στην Κεφαλονιά. Το Τμήμα Αλίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίας της περιοχής μας για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, με ημερομηνία λήξεως 15 Σεπτεμβρίου 2026. Το Ιόνα Πανεπιστημίο υποδέχεται σήμερα 27 Μαΐου στην Κέρκυρα 70 εθνικούς συντονιστές από 35 χώρες στο πλαίσιο της συνάντησής τους για τη διεθνή έρευνα για τον εγγραμματισμό στην πληροφορική και τους υπολογιστές. Τη συνάντηση διοργανώνει στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Έκδηλωση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ο μιλητής θα είναι ο Χρήστος Γρακιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένωσης διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Πρόνησος. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 έως και 3 Ιουνίου στην Κοριαλίνη Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι.

Η ώρα στο νυν κεφαλονιά 89,2 είναι 2 και 30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ποιος δε βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή. Κάτι

μέσα. Ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού σαν αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

Ποιος ορίζοντα τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλή 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Έντονη απάντηση σπαθή σε συμβούλους του επιμελητηρίου για το χώρο ταξικό και τη στάση του στο επιμελητήριο. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος δύο ημεδαποί ηλικίας 22 και 23 ετών για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. 2.133 τροχονομικοί έλεγχοι και 734 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 85 στην Κεφαλονιά. Το Τμήμα Αλίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίας της περιοχής μας για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων με ημερομηνία λήξεως 15 Σεπτεμβρίου 2026. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο υποδέχεται σήμερα 27 Μαΐου στην Κέρκυρα 70 εθνικούς συντονιστές από 35 χώρες στο πλαίσιο της συνάντησής τους για τη διεθνή έρευνα για τον εγγραμματισμό στην πληροφορική και τους υπολογιστές. Τη συνάντηση διοργανώνει στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Εκδήλωση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ο ομιλητής θα είναι ο Χρήστος Γρακιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένωσης διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8.30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Πρόνησος. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 έως και 3 Ιουνίου στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ίνκεφαλ 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Έντονη απάντηση σπαθεί σε συμβούλους του επιμελητηρίου για το χώρο ταξικό και τη στάση του στο επιμελητήριο. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος δύο ημεδαπή ηλικίας 22 και 23 ετών για κατοχή μικροποσότητας ακατέργαστης κάναβης. 2.133 τροχονομικοί έλεγχοι και 734 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων οι 85 στην Κεφαλονιά. Το Τμήμα Αλίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλίας της περιοχής μας για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη, χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, με ημερομηνία λήξεως 15 Σεπτεμβρίου 2026. Το Ιόνιο Πανεπιστημίο υποδέχεται σήμερα 27 Μαΐου στην Κέρκυρα 70 εθνικούς συντονιστές από 35 χώρες στο πλαίσιο της συνάντησής τους για τη διεθνή έρευνα για τον εγγραμματισμό στην πληροφορική και τους υπολογιστές. Τη συνάντηση διοργανώνει στην Ελλάδα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Έκδηλωση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ζήτημα των εξαρτήσεων διοργανώνει το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το παράρτημα Κεφαλονιάς και Ιθάκης του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Ο ομιλητής θα είναι ο Χρήστος Γρακιώτης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του ΕΣΥΝ Πάτρας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ένωσης διοργανώνει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Σήκω να χορέψουμε» το Σάββατο 30 Μαΐου 8:30 το βράδυ στην πλατεία των Βλαχάτων. Συμμετέχει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Πόρου Πρόνησος. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 έως και 3 Ιουνίου στην Κοριαλίνη Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι.

ένα θρελικό μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Ένας μουσικός μπάρμαν, δύο μεγάλες επιτυχίες ελληνικής ροκ μουσικής. Τόσο το «Μια βράδια στο Λούκι», που έγινε γνωστό με τη φωνή του Πάνου Κατσιμίχα, όσο αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Σαν Στάρ του Σινεμά», που τραγούδησε ο δημιουργός του Νίκος Ζιόγαλας, έχει κοινή αφετηρία. Το «Μπαρ Λούκι», του αείμνηστου ηθοποιού, πρωταγωνιστή στην τηλεοπτική σειρά που προβλήθηκε από την ΕΝΕΔ χρόνια τόσα πίσω, του Αλέξη Γκόλφη. Ο Νίκος Ζιόγαλας, την εποχή που έφυγε από την Βέρεια και βρέθηκε στην Αθήνα, δούλεψε για ένα διάστημα στο συγκεκριμένο μπαρ που ήταν στέκη πολλών μουσικών τη δεκαετία του 80. Εκεί, μέσα από την τριβή που είχε με τους Σταμόνες, γεννήθηκαν τουλάχιστον τα δύο συγκεκριμένα τραγούδια, αυτό που μόλις ακούσαμε και το επόμενο που θα ακούσουμε βέβαια, το «Μια βραδιά στο Λούκι». Μάλιστα, ο ίδιος είχε αποκαλύψει κατά καιρούς πώς δημιουργήθηκαν, αλλά και τα πρόσωπα που τον ενέμπνευσαν. Ποια είναι λοιπόν η στάρ του σινεμά? Ο Νίκος Ζιόγαλας, πριν περίπου 2-3 χρόνια, σε μια εκπομπή, νομίζω στο Άξιον 24, που είχε δώσει συνέντευξη, εξήγησε πως όλα διαδραματίστηκαν στον μπαρ στο Κολωνάκι. Το Λούκι ήταν μια γκαρσόνα, λοιπόν, η στάρ του σινεμά. Δεν ξέρω πώς ήρθε ούτε και πώς έφυγε. Κάθισε περίπου 2-3 μήνες στο μαγαζί. Εγώ στο μεταξύ, νομίζω ότι μάλλον με θέλει. Το τσέκαρα, δεν βιάστηκα γιατί φοβόμουν μετά από 40 μέρες. Είπα, το έχω. Ρίχνω και δύο σφινάκια, τη σταματάω στο μαγαζί και τη λέω, ξέρεις, είμαι κάτι πολύ ερωτευμένο, είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Αυτή η πιστοχωρεί, εκπληκτή και απαντά σοβαρά. Να το συζητήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής. Εμένα συνεχίζει. Μέλος εκεί ο Σιδρώτας, περίμενε να τελειώσει η βραδιά και να πάω σπίτι και να είναι καλά η γυναίκα αυτή, δεν το ξέρει, την ευγνωμονώ. Και έγραψα βέβαια το «Σαν Στάρ του Σινεμά» και ηρέμησα. Αλλά και το «Μια βραδιά στο Λούκι» που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, σε στίχους και μουσική του Χάρη Κατσιμίχα, γεννήθηκε στο ίδιο μπαρ με τον Νίκο Ζιόγαλ να είναι ο περίφημος, ο τύπος. Ο τύπος μου, Νικόλα. Σε αυτόν το λέει ο Χάρης Κατσιμίχας. Το τραγούδι είναι γραμμένο για μια γυναίκα, τη Ρενέ. Πρωταγωνίστρια λοιπόν ήταν η κοπέλα που υποτίθεται το έβλεπε ο Χάρης Κατσιμίχας. Είναι μια αληθινή ιστορία και αυτή, και έτυχε να είναι σε δύο μπαρ που δούλευα και εγώ, είχε πει στην ίδια συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Ζιόγαλας. Και είμαστε εδώ να σας πω καλησπέρα. Είμαι η Τίνα Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές του τραγουδιού. Είναι ασφαλώς η εκπομπή να τραγούδι μια ιστορία μας. Μας ακούτε στο Live24 του Rain και η Radio από το διαδίκτυο κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα τα τραγούδια, πέρα από το μόνιμο μότο που έχει εκπομπή, ότι όντως κρύβουν απίστευτες ιστορίες. Με ολόκληρα μυθιστορήματα από πίσω, σήμερα είναι ακόμα πιο συγκεκριμένο αυτό το υλικό. Τα τραγούδια σήμερα είναι εμπνευσμένα από αληθινά γεγονότα και πρωτίστως από αληθινά πρόσωπα. Και αυτό θα μας πάει μέχρι τις 10. Και ψάχνοντας βέβαια βρήκα πάρα πολλά, προσπάθησα να μαζέψω κάποια που να χωράνε στο δίωρο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και το «Μια βραδιά στο Λούκι». Και το Λούκι, όπως σας είπα και νωρίτερα, ήταν το περίφημο μπάρ στο Κολωνάκι.

Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει, δεν έχει ακούσει σε live του ίδιου του Σωκράτη Μάλαμα, αλλά και πολλών άλλων τραγουδοποιών. Και δεν νομίζω ότι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας των νεότερων χρόνων. Ένα τραγούδι που και ο αείμνηστος Βασίλης Καράς θέλησε να ερμηνεύσει και μάλιστα το ερμήνευσε τότε. Αναφέρουμε βέβαια στην Πριγκιπέσα, ελπίζω να το καταλάβατε. Το ερμήνευσε σε έναν δίσκο που έγινε για να μαζευτούν έσοδα για κάποιους φορείς σχετικά με γυναίκες κακοποιημένες. Τώρα πώς γράφτηκε η Πριγκιπέσα και για ποια ήταν, ποια ήταν η έμπνευση, ποιο κορίτσι ήταν αυτό. Το τραγούδι ακροβατεί ανάμεσα στο έντεχνο, όπως λέει και ο Μάλαμας, και ανάμεσα σε όλα, δηλαδή νομίζω μπαίνει σε όλα ακριβώς τα είδη μέσα. Όπως και να έχει, είναι από τα κομμάτια που αρκεί μια κιθάρα, έτσι, και μια φωνή που να το νιώθει για να το πει. Γιατί είναι τόσο δημοφιλής συγκεκριμένη τώρα δημιουργία? Νομίζω ότι πέρα από το μέσα της κρύβει μια αληθινή ιστορία. Μας έχει αφορά, κάποια στιγμή όλοι νομίζουμε ότι μας αφορά. Λέει λοιπόν ο Σωκράτης Μάλαμας: την έγραψα ως δώρο γενεθλίων σε μια γυναίκα, επειδή δεν είχα ούτε ένα σέντ να της πάρω κάτι. Μαγείρευε, είμαστε σπίτι μου, να φάμε φακές, που ήταν ό,τι είχε απομείνει, και ενώ την έβλεπα σκέφτηκα: αυτό αξίζει τον κόπο. Τώρα δά να το τραγουδήσει κάποιος, να το βγάλει προς τα έξω. Το έγραψα λοιπόν, το έπαιξα κατευθείαν, χωρίς να μεσολαβήσει καθόλου χρόνος. Όταν το έπαιξα, κλείθηκα στα γέλια. Το θεώρησα από τόσο αστείο. Η φίλη μου, η οποία δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική, άφησε κάτω τις κουτάλες και μου είπε: πότε το έγραψες αυτό το τραγούδι? Το ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ καλό. Απορώ γιατί γελάς. Ενώ είχε δώσει και το απόλυτο spoiler, καταλήγοντας πως τελικά αυτή τη γυναίκα την παντρεύτηκα.

Θα επιστρέψουμε στους Κατσιμίχα και θα πάμε στο 1985, όπου ο δίσκος «Ζεστά ποτά» ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά τους. Αποτέλεσε το σημείο κίνησης για δύο από τους σημαντικότερους μουσικούς και τραγουδιστές της γενιάς τους, ενώ για πολλούς συγκεκριμένη δουλειά είναι σταθμός γι' αυτό που τέλος πάντων σαν ετικέτα μπαίνει η ροκ και έντεχνη σκηνή. Οι Κατσιμίχα είχαν διακριθεί το 1982 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωσε ο Μάνος Χατζηδάκης, έχοντας κερδίσει το βραβείο για το τραγούδι τους «Μια βραδιά στο Λούκι» που ακούσαμε πριν από την Πριγκιπέσα. Τη δική του περίεργη ιστορία κρύβει και το Ρίτα Ριτάκη, το τραγούδι τους, που παρότι δεν αναφέρεται σε κάποια αληθινή ιστορία, στην πραγματικότητα γράφτηκε για μια νεαρή ηθοποιό της δεκαετίας του 80. Για την ακρίβεια, για έναν ρόλο που εκείνη ενσάρκωνε σε ένα τηλεοπτικό τότε σύριαλ της εποχής. Η έμπνευση λοιπόν του Χάρη Κατσιμίχα ήρθε από την τηλεοπτική σειρά «Απέναντι όχθη» ήταν ο τίτλος, όπου ο 45άρης τότε πρωταγωνιστής που ενσάρκωνε ο Νικήτας Τσακίρογλου για διάφορες περιπέτειες για την νεαρή με την νεαρή Σόνια, της οποίας ο ρόλος ήταν, έπαιζε η υπέροχη και τόσο όμορφη Λίλα Καφαντάρη και τα Λαντούχα. Εκείνη λοιπόν είναι το κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το τραγούδι, το Ρίτα Ριτάκη. Η Ρίτα, λέει σε κάποια σύνδεξή του ο Χάρης Κατσιμίχας, ήταν ήρωιδα ενός σύριαλ των αρχών του 80, που παρακολουθούσε η μάνα μου, γιατί αφορούσε την ιστορία μιας θεοπάλαβης 18χρονης η οποία είχε μια γελία σχέση με ένα 45άρη. Το Ριτάκι λοιπόν ήταν η Λίλα Καφαντάρη, μια πανέμορφη κοπελίτσα, και ο 45άρης που ήταν τρελά ερωτευμένος μαζί της και η Ρίτα τον βασάνισε, ήταν ο εμβληματικός Νικήτας Τσακίρογλου. Το σύριαλ ήταν κωμικοτραγικό, αυτό που λέμε τραγέλαφος. Είχε πολύ πλάκα και ο Χάρης το παρακολουθούσε με τη μάνα του με τα μανίας. Από εκεί προέκυψε η ιστορία και η ήρωση του τραγουδιού, από το σύριαλ. Έτσι δημιουργήθηκε αυτό το πολυτραγουδισμένο κομμάτι εδώ και τέσσερις, πόσες δεκαετίες πια. Πάμε στους πέντε, ναι, πάμε να τα ακούσουμε.

Ο Θοδωρής Γκόνης, αυτός ο πολύ σπουδαίος στιχουργός, εξηγεί πως εμπνεύστηκε το τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη στο εστιατόριο που τρώνε τα συνεργεία. Λέει ο στιχουργός: «Εργαζόμουν από πολύ μικρός σε εστιατόρια στο Ναύπλιο. Τώρα βέβαια το Ναύπλιο είναι μια καθαρά τουριστική πόλη, αλλά μιλάω για μια άλλη εποχή, πριν φουντώσει ο τουρισμός στην πατρίδα μας. Εκεί θυμάμαι λοιπόν μικρό παιδί να περνάει μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα τα απογεύματα. Νομίζω πήγαινε φροντιστήριο ή εργάζονταν σε κάποιο γραφείο εκεί κοντά, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς. Απέναντι από το εστιατόριο ήταν βουλκανιζατέρ. Συνεργεία αυτοκινήτων, φορτηγά, με μηχανές μεταφορών και ήταν διάφορα λαϊκά παιδιά, ευγενικά παιδιά, εργατικά παιδιά, όπως και οι σερβιτόροι. Περνώντας αυτή η κοπέλα, προκαλούσε επιφωνήματα χαράς και θαυμασμού και υπέροχα πειράγματα, καθόλου πρόστιχα και προκλητικά, αλλά εφάνταστα. Και αυτή η εικόνα λοιπόν, όπως το έβλεπα αυτό, σχεδόν καθημερινά, μου γέννησε τους στίχους, πιο πολύ βλέποντας στα μάτια των άλλων την ομορφιά της, γιατί εγώ ήμουν αρκετά μικρός τότε. Περνούσε κάθε απόγευμα, ντυμένη άψογα και περπατώντας πάρα πολύ χαριτωμένα πάνω στην άσφαλτο. Και αυτή ήταν και η αφορμή. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο στίχος είναι κάτι σαν τη θάλασσα. Σε βγάζει όπου θέλει, αλλάζουν πολύ εύκολα οι άνεμοι σε ένα τραγούδι. Εκεί που πηγαίνεις με τον νοτιά, ξαφνικά σε παίρνει ο βεριάς και γίνεσαι σαν τον Χριστόφορο Κολόμβο. Στο εστιατόριο λοιπόν, που τρώνε τα συνεργεία, ένα υπέροχο τραγούδι έτσι κι αλλιώς.

0: Ένα υπέροχο τραγούδι από τα ωραιότερα του Νίκου Ξηδάκη. Πάμε λοιπόν πάλι στο 1980, θα μείνουμε όταν κυκλοφορεί ο δίσκος Χωρίς Ταυτότητα. Η μουσική είναι του εξαιρετικού Γιώργου Χατζηνάου, γιατί θα το λέω πάντα. Είχαμε την τύχη να τον απολαύσω. Εγώ τελευταία φορά που τον έχω δει live ήταν εδώ στο Δημοτικό Θέατρο του Αργοστολίου και ευτυχώς εξαιρετικός. Ο οποίος λοιπόν εμπιστεύεται τις δημιουργίες του. Α, με συγχωρείτε. Έχω κάνει λάθος. Όχι, κάνει λάθος, γιατί μέχρι να είναι μεγάλος ο πρόλογος. Πάμε να ακούσουμε τον Μπρέγκλιτς, το τσακ των 8.30 και θα σας συνεχίσω την ιστορία αυτή που θέλουμε να πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Η ώρα στον ΙΜ Κεφαλονιά 89,2 είναι 8:30.
0: Είμαστε λοιπόν στο μακρινό 1980, κυκλοφορεί ο δίσκος Χωρίς Ταυτότητα. Η μουσική είναι του Γιώργου Χατζηνάσιου, ο οποίος εμπιστεύθηκε τις δημιουργίες του στην εξαιρετική Τάνια Τσανακλείδου. Σε αυτό το κύκλο τραγουδιών μελοποίησε μια σειρά από στίχους που μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς υπαρξιακούς. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησα να διαφοροποιήσω μέχρι έναν βαθμό τη συνθετική μου άποψη και την ενορχήστρωση που χρησιμοποίησα σε προηγούμενα τραγούδια μου. Η ελεγχιακή, όπως χαρακτηρίζω, συνεχίζει ο Γιώργος Χατζηνάσιος στο πιστόφυλλο του δίσκου, φωνή της Τάνιας και ερμηνεία της βοήθησαν πολύ να βγει το αποτέλεσμα που επιθυμούσα. Τους στίχους στα 12 τραγούδια του δίσκους, 6 από κάθε πλευρά, υπογράφουν ο Μάνος Κουφιανάκης, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, ο Κώστας Τρυπολίτης, ο Κυριάκος Τούμος και ο Μάνος Ελευθερίου. Για ένα από αυτά τα 12 τραγούδια, ωστόσο, τους στίχους τους έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Είναι η στίχη για το πρώτο τραγούδι του δίσκου, το οποίο μάλιστα έγινε και διαχρονική επιτυχία. Και σήμερα πια θεωρείται ένα από τα διαμάντια του ελληνικού τραγουδιού. Αναφέρομαι στο τραγούδι «Ο Ανθρωπάκος». Το τραγούδι αυτό, ακόμα και στις μέρες μας, είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την υπαρξιακή αγωνία του καθενός μας. Ουσιαστικά, για μια ελευθερία και εσωτερική τόσο, όσο και μια ευρεία. Είναι τόσο φιλοσοφικό το ζήτημα που δεν σκέφτηκε πως κάποιος ή κάτι που υπόθηκε σε μια παρέα με πολύ χαλαρή διάθεση θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα την έμπνευση για να γράψει τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όλα αυτά μέχρι ένα μεσημέρι Πέμπτης που ο Γιώργος Λιάνης και ο Γιάννης Δημαράς βρέθηκαν καλεσμένοι της Νάνσης Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στην πολύ ωραία εκπομπή πραγματικά της ΕΡΤ, Studio 4. Αυτό το μαγκαζίν είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε μια λοιπόν απολαυστική ουσιαστικά συνέντευξη που διάρκησε σχεδόν μια ώρα, οι δύο δημοσιογράφοι και πολιτικοί μίλησαν για την απώλεια του Κώστα Χαρδαβέλα, βέβαια, και όλα αυτά που έζησαν με την εξαιρετική εκπομπή που έκαναν τότε εκείνα τα χρόνια τους ρεπόρτες, οι τρεις τους. Προς το τέλος της εκπομπής, λοιπόν, η Νάνση Ζεμπέτογλου ρώτησε τους δημοσιογράφους για τις καλύτερες στιγμές που έζησαν όλα αυτά τα χρόνια με αυτή τη σπουδαία καριέρα που έκαναν, αλλά και βέβαια με αυτή την πολύ σπουδαία εκπομπή τους ρεπόρτερ. Ο Γιώργος Λιάνης λοιπόν απάντησε στην ερώτηση και πάνω που η ροή του λόγου του αποκάλυψε, έτσι, πάνω στη ροή του λόγου του αποκαλύπτει πως ο Ανθρωπάκος, το τραγούδι αυτό που μόλις σας θα ακούσουμε βέβαια σε λίγο, γράφτηκε μετά από μια τάκα που είχε πει ο ίδιος μέσα σε ένα καφενείο που έπαιζαν χαρτιά. Ναι, λέει, συνεχίζει, για μας γράφτηκε. Παίζαμε Θανάση, λέει ο Γιώργος Λιάνης, σε ένα καφενείο. Πήγαιναμε εκεί αργά οι τρεις μας και παίζαμε. Χαρδαβέλας, Δημαράς και ο Λιάνης, αυτό εννοεί λοιπόν. Κάποια στιγμή λοιπόν φωνάζω εγώ, ρε, δεν με αφήνετε ήσυχο, αφήστε με ήσυχο. Όλοι θέλω να ζήσω ελεύθερος. Ακούει την ατάκα αυτή, ο Παπαδόπουλος που ήταν εκεί. Βέβαια, παίρνει ένα χαρτί και ένα μολύβι, έκατσε ένα τραπεζάκι και μου είπε: ωραίο αυτό. Πώς το είπες για να το γράψω? Και έκατσε και έγραψε ο Ανθρωπάκος. Και αυτό βέβαια δείχνει το μεγαλείο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και πώς η στιγμή γεννά τα πάντα. Ένα διαμάντι και όχι μόνο.

Να πω καλησπέρα σε όσους μόλις συντονιστήκατε μαζί μας. Είμαστε εδώ από τον Έτουν Κεφαλονιά. Είμαι η Τίνα Σπυράτου στο μικρόφωνο και τις επιλογές τραγουδιών. Και βέβαια την εκπομπή είναι τραγούδι, μια ιστορία μας. Απόψε τα τραγούδια δεν έχουν μόνο ιστορία, έχουν και αληθινή πέρα για πέρα ιστορία. Είναι έτσι. Βρήκα κάποια ψάχνοντας τραγούδια που έχουν, είναι εμπνευσμένα από πολύ ωραία αληθινά γεγονότα και κυρίως εμπνευσμένα από αληθινά πρόσωπα. Ένα τέτοιο πρόσωπο θα ακούσουμε τώρα αμέσως, με ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα που έτσι, είχε παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της σκηνής των 70's στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στους Πελώμα Μποκιού. Το περίεργο όνομα που τους έκανε πολλούς να θεωρούν ότι πρόκειται για ξένη πάντα. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι βέβαια. Το όνομα προέκυψε από συλλαβές των επιθέτων των μελών τους, αν θέλετε να σας πω την ιστορία. Ενώ μέχρι την κυκλοφορία και του Γαρίφολ, που αυτό θα ακούσουμε και σε αυτό το πρόσωπο αναφέρεμε, το 1970, κατάφεραν να σπάσουν τα μέχρι τότε δεδομένα ότι μόνο με αγγλικό στίχο, ρε παιδί μου, κάνει σχήματα τσιρό και πιο hippies, μουσική και λίγο όλο αυτό. Ο ίδιος ο Γιάννης Κιουρτζόγλου είχε αναφέρει στη συνεντεύξη του που το τραγούδι το έγραψε μέσα σε ένα βράδυ, το Γαρίφαλο, σε λίγα λεπτά, όταν του ζητήθηκε από τη δισκογραφική εταιρεία να παρουσιάσει ένα κομμάτι και κύριος παρότι είχε πει πως έχει αρκετά με ελληνικό στίχο, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα. Γράφτηκε σε 5 λεπτά μόλις μέσα το τραγούδι. Γράφτηκε στο τραγούδι που θα το πετάξω στα σκουπίδια μετά για να πάω να δικαιολογήσω ότι τάχα μου είμαι συνθέτης. Είχε αναφέρει σε μια συνέντευξή του που είχε παραχωρήσει στο Rock FM νομίζω το 2011. Εκεί εξιστορεί μάλιστα και την εμπειρία που είχε όταν το παρουσίασε και τις αντιδράσεις του, που μόνο θετικές δεν ήταν. Φυσικά το τραγούδι στην πορεία βρήκε το δρόμο του. Η φωνή του Δαπέρη και όχι του Μπονάτσο, όπως πολλοί πιστεύουν, το έκανε ένα από τα κλασικά ελληνικά ροκ τραγούδια της περίοδου. Αξίζει να αναφέρω ότι πολλά χρόνια αργότερα διασκευάστηκε από τους Going Through και τότε και η πρώτη φορά που το τραγούδισε αποκλειστικά ο αείμνηστος Βασίλης Μπονάτσος. Βλάσης Μπονάτσος. Ο Γαρίφαλος ήταν αληθινό πρόσωπο, ήταν ένας τύπος μεγάλης ηλικίας που κυκλοφορούσε στο Κολωνάκι, είχε ένα συγκεκριμένο έτσι παρουσιαστικό. Πολλοί τον περνούσαν για ζητιάνο, δεν ήταν όμως. Μίλουσε με τα παιδιά, είχε στις έπειτες τους πάντα καραμέλες, καμάρωνε, χαιρέταγε. Δημιουργούσε μια χαρμολύπη παρουσία του και κάπως έτσι εμπνεύστηκε και έγινε αθάνατος μέσα από τους Πελώμα Μποκιού. Σας είπα ότι η φωνή είναι του Δαπέρη. Ακούγεται βέβαια και πονάω στα φωνητικά, αλλά η φωνή του Δαπέρη. Για να μην κανείς το θυμάται.

Το 1991 κυκλοφορούσε ο μεγάλος δίσκος της Αρλέτας «Άσε τα κρυφά κρυμμένα». Το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο και νίκησε τη μάχη με το χρόνο βέβαια και θα την νικά αιώνια, είναι ασφαλώς το «Πάρτο Ναυάγιο» σε στίχους και μουσική της ίδιας. Η Αρλέτα είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό παραγωγό του δεύτερου προγράμματος Μιχάλη Γελασάκη το 2009. Το Πάρτο Ναυάγιο δεν έχει καμία σχέση με κανένα μπαρ. Ήταν ένα καφέ ουζερί σε μια πάρο της Κατεχάκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Από εκεί ξεκίνησε και το τραγούδι, όχι από μπαρ. Από ένα άθλιο καφέ ουζερί που μαζεύονταν κάποιοι άνθρωποι τελείως, πώς να το πω, εκτός κοινωνίας. Ναυαγισμένοι.

γέροντα Ιερόθεο Καριώτη. Στο κελί του είχαν φιλοξενηθεί εκατοντάδες άτομα, από τον διάσημο ζωγράφο Γιάννη Τζαρούχη μέχρι τον αριστερό πολιτικό ηγέτη Λεωνίδα Κύρκο. Αυτός ο ξεχωριστός μοναχός, λοιπόν, που το όνομα του κατακόσμων Ιωάννης Όμους, γεννήθηκε στο Ναύπλιο και διακόνησε στο τέλος του επίγειου βίου του. Η Αρλέτ είχε διηγηθεί μια μέρα την αληθινή ιστορία του τραγουδιού, ότι υπήρχε, τον ήξερε, τον είχε συναντήσει, γι' αυτό ήρθε στο μυαλό της και ο Άγιος. Και για να γιάσεις πρέπει να μαρτήσεις, έτσι δεν είναι?

ξέρω κάτι που μπορούσε και εσένα να μας σώσει. Ένα στίχος που γράφτηκε από τον μεγάλο Νίκο Καβαδία στις αρχές δεκαετίας του 1930 και έγινε ευρέως γνωστός, όπως άλλωστε πολλά από τα δημιουργήματα, σχεδόν όλα μάλλον, του ποιητή της θάλασσας, του δικού μας ποιητή, μέσα από τη μελοποίηση των ποιημάτων του πολλά χρόνια αργότερα. Τη συγκεκριμένη μελοποίηση εδώ που είναι εξαιρετική, ανήκει βέβαια στο Δημήτρη Ζερβουδάκη, που στα τέλη της δεκαετίας του 80 το συμπεριέλαβε στο πρώτο του προσωπικό δίσκο Ακροβάτη, συγκεκριμένα το 1989. Πρόκειται για ένα ποίημα απάντηση, αν θέλετε, του Νίκου Καβαδία σε έναν άλλο ποιητή, εκπρόσωπο της γενιάς του 20, με συγχωρείτε, και αποτέλεσε και την αφορμή για μια μετέπειτα φιλία. Απευθύνεται λοιπόν στον ποιητή Κέσσερ Εμμανουήλ και ουσιαστικά φέρεται να απαντά στη φράση του Εμμανουήλ: φαίνεται πως πια τίποτα δεν μας σώζει, από το ποίημα του με τίτλο «Τα έντιμ βιάτε», το οποίο όμως εκδόθηκε πολλά χρόνια αργότερα, αλλά θρυλείται πως είχε δημοσιευθεί σε κάποια από τα καλλιτεχνικά περιοδικά της εποχής, όπου και το είχε διαβάσει ο Νίκος Καβαδίας. Πιανού τώρα θα πάμε να πάμε σε έναν φρέσκα, πιο φρέσκα δηλαδή. Θα φύγουμε από το 1972, θα πάμε στο 1990, δεκαετία του 90, προς το 2000. Πιανού η γυναίκα είναι η καλύτερη? Η δική σου, του Μινά, του Δημητράκη, του Θανάση, του Αλέξη, του Κοσμά, ή μήπως του Σπόκου? Καμιά από τις παραπάνω. Όσο και να ψάξεις, εσύ και εγώ, Φίβος Δελιβοριάς και φίλοι του, για αυτούς πάντα η καλύτερη θα είναι η γυναίκα του Πατόκου. Από τις πιο αστείες, αν θέλετε, αλλά υπέροχες ιστορίες του Φίβου, που κρύβουν ένα θαυμασμό, ένα κρυφό φλερτ που άφησε εποχή. Η έμπνευση για το τραγούδι ήρθε στα Κύθυρα, όπου ο Φίβος με την παρέα του διαφωνούσαν για την ανάγκη όχι της ατομικής ιδιοκτησίας. Όταν εμφανίστηκε ο φίλος τους λοιπόν, ο Δημήτρης, ο Πατόκος, που είναι υπαρκτό πρόσωπο, με τη γυναίκα του, όλοι συμφώνησαν στην κατάργησή της. Βέβαια, όλοι εκτός από τον Πατόκο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Είμαστε εδώ, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής με την Ασπερά του στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών εδώ από την καρδιά της Κεφαλονιάς, στο Αργοστόλι, από το 89,2 και τον In Κεφαλονιά. Μας ακούτε στο Live 24 του Rain Gay Radio κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα τα τραγούδια έτσι κι αλλιώς, εγώ πάντα εδώ στα 9 χρόνια που κάνουμε την εκπομπή, πάντα και έχω μάθει τα πάντα δηλαδή γι' αυτό, ψάχνω να βρω τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Τη στιγμή που γράφτηκαν, σε τι φάση μπορεί να βρίσκονταν οι δημιουργοί τους, ποια αφορμή, ποια αιτία, ποια έμπνευση, ποιος καημός, ποια χαρά τους έδωσε την έμπνευση και κάθεσαν σε ένα χαρτί, κυρίως στο στίχο, έτσι, για το στίχο πάντα αναφέρομαι. Αυτή είναι η ιστορία κρυμμένη πίσω πάντα ένα τραγούδι, είναι η γλώσσα, οι λέξεις. Αλλά σήμερα τα τραγούδια είναι έτσι to the point, σε πλήρως αληθινά πρόσωπα, εμπνευσμένα από αληθινά πρόσωπα και όχι μόνο από γεγονότα. Και είναι τραγούδια πολύ χαρακτηριστικά, τραγούδια που γνωρίζουμε πάρα πολύ και αγαπάμε. Ένα από αυτό το ένα από αυτά, και ένα υπέροχο τραγούδι, πώς και να το κάνεις, είναι το Παλιό μου παλτό με την ερμηνεία του Χρήστου Δάντη, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των περισσότερων από εμάς. Νομίζω το κορυφαίο που έχει ερμηνεύσει. Ο Χρήστος Δάντης έχει μια εξαιρετική φωνή, θα μπορούσε να έχει πει, θα έχει κάνει και πολύ μεγαλύτερη καριέρα, θα μπορούσε να έχει πει ακόμα σπουδαιότερα τραγούδια. Η στίχη του τραγουδιού είναι της Άννης Μπαλτζή και η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Το τραγούδι όμως που λατρεύσαμε από τη φωνή του Χρήστου Δάντη δεν ήταν αρχικά γραμμένο για εκείνον. Συγκεκριμένα, η στιχουργός του τραγουδιού είχε δηλώσει σε κάποια τηλεοπτική σύνδεξή της, το τραγούδι είχε προταθεί και σε άλλους ερμηνευτές, μεταξύ αυτών η Ελένη Δήμου, η Ελένη Πέτα και ο μεγάλος Βασίλης Καράς. Μάλιστα, ο Βασίλης Καράς είχε εξομολογηθεί. Όταν βγήκε το κομμάτι, έπαιρνα φόρα και χτυπούσε το κεφάλι μου στον τοίχο. Το είχα απορρίψει λόγω της φράσης ψυχουλάκι από σνακ. Πώς εμπνεύστηκε σαν η Μπαλτζή του στίχους και ποια ήταν η αφορμή, ποιο, ο άνθρωπος που την ενέμπνευσε και το έχει τραγουδήσει όλη η Ελλάδα, η ίδια λέει. Αυτό το τραγούδι το έγραψα για την αδερφή μου, τη μικρή. Είναι αυτό που γίνονταν παλιά και συνεχίζει να γίνεται ακόμα σε πολλούς. Οι μεγαλύτεροι δίνουν τα ρούχα τους στους μικρότερους. Τα ρούχα, όπως και όλα τα αντικείμενα, έχουν μια αύρα από εμάς, έχουν αυτό που είμαστε. Όλα τα αντικείμενα έχουν την ψυχή τους.

Και από το Χρήστο Δάντη βέβαια θα περάσουμε στον Νίκο Παπάζουλου, έναν από τους πλέον βιωματικούς τραγουδοποιούς της ελληνικής μουσικής σκηνής. Πολλές από τις δημιουργίες του είναι ιστορίες που είχε ζήσει ο ίδιος και τις είχε αποτυπώσει θεουργικά αλλά και πάνω στις παρτιτούρες του. Κάπως έτσι, μέσα από μια στιγμή, από ένα συνέστημα που βίωνε και ένιωθε, γεννήθηκε και μια από τις κορυφαίες ελληνικής μπαλάντες, αναφέρουμε βέβαια στον Αύγουστο, που είναι και πολύ στο απόλυτο ερωτικό τραγούδι, με τις διάφορες ερμηνείες που δίνει ο κάθε ακροατής να επιβεβαιώνουν τη μοναδικότητα του τραγουδιού. Οι θεωρίες πίσω από τι αποτέλεσε πήγε τις εμπνευσής του ήταν κατά καιρούς πολλές. Άλλοι έλεγαν ότι είχε γραφτεί για μια παρανομή αγάπη, άλλες πως το έγραψε για την κόρη του. Το δεδομένο είναι πως ο Αύγουστος είναι ένα κομμάτι που περιστρέφεται γύρω από μια γυναίκα και τα συναισθήματα που δημιούργησε ουσιαστικά στον ίδιο τον Παπάζουγλου, αυτό το πρόσωπο, αρκετά χρόνια πριν. Πια, γιατί έχει φύγει πολλά χρόνια δυστυχώς από κοντά μας. Σε μια συνέντευξη του στην ΕΡΤ, ο σπουδαίος Νίκος Παπάζουγλου αποκάλυψε τον χρόνο, τον τόπο αλλά και τις πρωταγωνίστριες αυτού του λυρικού ποίηματος. Ναι, οι πρωταγωνίστριες, όπως είπε ο ίδιος, ήταν δύο. Όλα αρχίζουν το καλοκαίρι του 1978, μετά από τον φωνικό σεισμό στη Θεσσαλονίκη. Όπως είχε αφηγηθεί η σύζυγός του και η νεογέννητη κόρη τους, έφυγαν με την προτροπή του για την Αμερική, ώστε να φιλοξενηθούν από συγγενείς. Εκείνος έμεινε πίσω μόνος και μετά από μια πρόσκληση του Διονύση Σαββόπουλου πήγε στο σπίτι του τελευταίο, εκεί που διατηρούσε στο Ναύπλιο. Το τραγούδι ποτέ δεν το έγραψε σε χαρτί. Το θυμόμουν απ' έξω, είχε πει. Ωστόσο, αυτή ήταν μισή αλήθεια. Την άλλη μισή την αποκάλυψε λέγοντας ότι το μισό είναι για την κόρη μου και το μισό για μια κοπέλα. Μάλιστα, την αλήθεια την είχε αποκαλύψει τόσο στην οικογένειά του, όσο και στη συγκεκριμένη γυναίκα που έγινε και αφορμή να γραφτεί αυτό το τόσο σπουδαίο τραγούδι και χιλιοτραγουδισμένο. Αρχικά το τραγούδι είχε μια μόνο κιθάρα και μια φωνή. Όταν δισκογραφήθηκε για το δίσκο Χαράτσι, αυτό το σπουδαίο δίσκο το 1984 που κυκλοφόρησε, προσθέθηκαν και άλλα όργανα, νομίζω βιολί, τσέλο, τέλος πάντων, διάφορα. Εκεί λοιπόν στο Πήλιο, γνωρίζει μια Καλονή, όπως τη χαρακτήριζε. Ο έρωτας που ένιωσε ήταν αστραπιαίος και για να αντιθασεύσει το συναισθημά του, έβγε αμέσως και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και κλείνεται στο σπίτι του. Μέσα στο μυαλό του όμως είχαν σχηματιστεί ήδη αυτό το μικρό ριστούργημα. Για την ακρίβεια του πήρε μόλις 20 λεπτά για να το σκεφτεί και αυτή η σκέψη ήταν τόσο έντονη που δεν χρειάστηκε καν να σημειώσει τους στίχους πουθενά. Τους θυμόταν απ' έξω.

0: Και από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Καλή νύχτα και μάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Ένα τραγούδι μια σατανική διαχρονικότητα. Ο Κεμάλ γράφεται από τον Μάνο Χατζηδάκη κατά την παραμονή του στην Αμερική στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα του Έλληνα συνθέτη και δικό μας. Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού σε αγγλικό στίχο περιλαμβάνεται στο δίσκο Reflections, έπειτα από τη συνεργασία του συνθέτη με το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Ποιος όμως ήταν ο Κεμάλ που αναφέρεται στο τραγούδι του Χατζηδάκη? Την απάντηση δίνει ο ίδιος σε μια αφήγησή του. Στη Νέα Υόρκη το χειμώνα του 68 συνάντησε ένα νέο παιδί 20 χρονών που τον λέγανε Κεμάλ. Μου τον γνωρίσανε. Τι μεγάλο και φορτισμένο από μνήμες όνομα για ένα τόσο όμορφο και νεαρό αγόρι, σκέφτηκα. Είχε φύγει από τον τόπο του με πρόσχημα κάποιες πολιτικές αντιθέσεις. Στην πραγματικότητα, φαντάζομαι, ήθελε να χαθεί μέσα στην Αμερική. Του το είπα. Χαμογέλασε. Δέχεστε να σας ξαναγήσω? Τον ρώτησα. Αρνήθηκε ευγενικά. Προτιμούσε μόνος. Και έτσι, σαν γύρισα σπίτι μου, τον έκανα τραγούδι. Τον έκανα μουσική. Ο Γκάτσος εκ των υστέρων, γράφοντας τους στίχους στα ελληνικά, τον έκανε άραβα πρίγκιπα να προστατεύει τους αδύνατους. Κάτι σαν μια ταινία του Αεροφλήμ της δεκαετίας του 30.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλα. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα που μας έχεις δικαιώσει τόσα χρόνια. Και θα πάμε στον Κώστα Τουρνά και στο περίφημο Αχιλλέα από τον Κάιρο. Το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για τον Γιώργο Μαρίνο. Και ποιο είναι το συγκλονιστικό γεγονός που ενέμπνευσε τον Κώστα Τουρνά? Το αποκάλυψε σε μια εκπομπή. Είχα, λέει, ένα ερέθισμα. Είχα ένα ερέθισμα από τον άνθρωπο που ήξερα και δούλευα μαζί του και ξέρω ότι ήταν ομοφυλόφιλος, ο Γιώργος Μαρίνος. Ζούσε μια ζωή την οποία ο ίδιος την είχε ομολογήσει. Δεν την έκρυβε. Ο Μινάς που λέει μέσα στο τραγούδι ήταν το τέρι του Γιώργου και η Λέλα ήταν η αδερφή του. Που και εκείνη δεν ζει πια. Η θεματολογία του τραγουδιού ήταν ταμπού για την εποχή. Η φράση κλειδί σε αυτό το τραγούδι ήταν «Θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου». Σχετικά με τη στιγμή που εμπνεύστηκε το τραγούδι, λέει ο Κώστας Τουρνάς ότι αναφέρθηκε στη γυναίκα που έφερε στον κόσμο τον σπουδαίο αυτό άνθρωπο και σώμα, τον Γιώργο Μαρίνο που χάθηκε πρόσφατα. Συνέβη ένα περιστατικό με τη μητέρα του Γιώργου όταν τραγουδούσε σε μια μπαλάντα, όπου όλο το κλίμα ήταν τόσο τρυφερό. Και εγώ είχα τη δική μου αγάπη. Στην πρώτη θέση λοιπόν καθόταν η μητέρα του, η οποία σε όλη τη διάρκεια σπάνια γελά, έχει μια έκφραση ουδέτερη. Όταν όμως είπε αυτό το τραγούδι για την αγάπη που ονειρεύονταν, είδα τη μητέρα του Γιώργου να δακρύζει, είπε συγκεκριμένα ο Κώστας Τουρνάς. Για ποιον λόγο και να, όποιον λόγο και να δάκρυσε, σκέφτηκα τι γίνεται όταν είσαι γονιός και το παιδί σου έχει μια άλλη επιλογή από αυτή που ο περισσότερος κόσμος επιτρέπει, ειδικά εκείνη τη δεκαετία, 80 μιλάμε έτσι, και γίνεται επικριτικός. Σε κάποια άλλη συνέντευξή του είχε συνεχίσει για αυτή την ιστορία. Είχα το ερέθισμα με τον άνθρωπο που ήξερα. Τον αγαπούσα. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Και όταν κάποιος λέει την αδελφάρα, ας πούμε, την ξεφωνημένη, οτιδήποτε χαρακτηρισμό δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που ευτυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ από τότε. Όχι ότι βέβαια δεν είναι στιγματισμένοι όλοι οι άνθρωποι για οποιαδήποτε επιλογή. Είτε είναι ετερόφιλοι, είτε είναι ομοφιλόφιλοι. Όταν λοιπόν ακούγα αυτό, λέει ο Κώστας Τουρνάς, σκεφτόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι παιδερφό σου, παιδί σου, οτιδήποτε. Εσύ θα το έλεγες, θα το έλεγες. Αυτό είναι περισσότερο μια αίσθηση στις θέσεις που παίρνουν οι άνθρωποι κατά πόσο μας βολεύει εκείνη την ώρα. Το τραγούδι, το υπέροχο αυτό τραγούδι, συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Τώρα, που κυκλοφόρησε ακριβώς το 1980.

Ο κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Νίκος Πουλαντζάς τον Οκτώβριο του 1979 πήρε αγκαλιά τα βιβλία του και πήδηξε από το 13ο όροφο της πολυκατοικίας που διέμενε στο Παρίσι. Μαζί με τα βιβλία του πήρε μαζί σκέψεις και όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία. Το 1982 κυκλοφορεί ο δίσκος Εμπάρκο, αυτός ο περίφημος δίσκος των Μικρούτσικο και Αλκαιαλκαίου, που περιλαμβάνει το τραγούδι «Κακοήθες Μελάνομα», αφιερωμένο στον ίδιο τον ποιητή, στον ίδιο συγγνώμη, τον φιλόσοφο τον Νίκο Πουλαντζά, από την ποίηση του Αλκαιαλκαίου και βέβαια μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9:30.
1: Εδώ είμαστε στο τελευταίο μισάριο. Έχουμε ήδη μπει τη αποσύνη εκπομπή. Ο χρόνο περνάει, μίλησε τα γρήγορα όταν είμαι εδώ. Σα το έχω πει επανειλημμένο. Θα αλλάξουμε λίγο μουσική διάθεση, αν θέλετε. Θα παραμείνουμε στο ίδιο στυλ, βέβαια. Τα τραγούδια έχουν πάντα απίστευτες ιστορίες από πίσω. Και τα λαϊκά τραγούδια έχουν απίστευτες εκεί. Μιλάμε για τόνους, μεγατόνων ιστορίες. Θα πάμε λοιπόν στο Γιώργο Ζαμπέτα και θα πάμε στον κύριο Αλέκο. Πολλά από τα τραγούδια που έχει γράψει και τραγουδήσει ο Ζαμπέτας είναι προσωποκεντρικά, έτσι. Έχουν βασικούς ήρωες, χτίζει την ιστορία κτλ. Ο κύριο Αλέκος, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, τη μυστήχη είναι του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και ο κύριο Αλέκος είναι ο μπαμπάς, ο πατέρας της αείμνηστης τραγουδίστριας και κορυφαίας ερμηνεύτριας Βίκης Μοσχολιού, και πρόκειται για τον Αλέξανδρο Μοσχολιό. Και ήταν και φανατικός, έτσι, παναθηναϊκός, γι' αυτό και του έβαλε το πράσινο γιλέκο. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Γι' αυτό έβαλε λοιπόν σε στίχο το πράσινο γιλέκο.

Μια στιγμή, για την ακρίβεια, μια ματιά, αρκούσε να γεννηθεί η έμπνευση και ένα από τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια που έχουν γραφτεί. Δηλαδή, μετά την νομίζω ότι Συνδυασμένη Κυριακή πρέπει να είναι το πιο πολύ ακουσμένο, πολύ τραγουδισμένο, αναγνωρίσιμο κτλ. Ο Μάρκος Γαμβακάρης και η Φραγκοσυριανή του. Για μια γυναίκα που στην πραγματικότητα δεν γνώρισε ποτέ. Μπορεί να πολύ να θεωρούν ότι το τραγούδι αυτό είναι ερωτικό και ξυπνεί συνολικά τη σύρα. Καθώς βέβαια αποκαλύπτει τόσο τα υπέροχα της μέρης, στην πραγματικότητα όμως ο κορυφαίος συνθέτης χρειάστηκε μια ματιά για να νιώσει αυτή τη φούντωση, αυτή τη φλόγα. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Μάρκο, φωνογραφήθηκε τον ίδιο το 1935. Έμελε όμως να επανεκτελεστεί από δεκάδες, εκατοντάδες μεγάλους καλλιτέχνες. Πιο γνωστή διασκευή βέβαια είναι του Γρηγόρη Πιθικό της δεκαετίας του 1960, που το έβαλε και σε όλα σε χιλιάδες σπίτια. Ο Μάρκος λοιπόν λέει: Είμαι Πειραιά, επιστρέφω στη Σύρο. Εκεί λοιπόν, 20 χρόνια αφού έφυγα από το νησί, πρωτόπαιξε λοιπόν σε ένα μαγαζί στην παραλία, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος να με καμαρώσει. Κάθε βράδυ όντως γέμιζε ο κόσμος στο μαγαζί, σε εκείνο το μαγαζί κάτσα περίπου 2 μήνες. Εγώ όταν έπαιζα και τραγουδούσα, κοιτούσα πάντα κάτω. Ήταν αδύνατο να κοιτάξω τον κόσμο, τα χάνα. Εκεί όμως που έπαιζα, σηκώνω μια στιγμή το κεφάλι και βλέπω μια πολύ ωραία κοπέλα. Τα μάτια ήταν μαύρα. Δεν ξανασήκωσα το κεφάλι, μόνο το βράδυ τη σκεφτόμουν. Πήρε λοιπόν μολύβι και έκατσα και γράψα πρόχειρα. Μια φούντωση, μια φλόγα έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχει κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά. Ούτε και ξέρω πώς την έλεγαν, ούτε και εκείνη ξέρει πώς για αυτή μιλάει το τραγούδι. Όταν γύρισα στον Πειραιά, κάθομαι λοιπόν, το γράφω. Αξίζει να σημειωθεί πως το κομμάτι αναφέρει 8 περιοχές της Ήρου, σας το είπα και νωρίτερα, και συγκεκριμένα το Φίνικα, Παρακοπή, Γαλισσά, Ντελακράτσια, η Ποσειδονία, Πατέλη, Νιχώρη, Αληθινή και νομίζω Πισκοπιό. Ναι, πάμε να το απολαύσουμε για μια ακόμη φορά.

Η πιο επεισοδιακή όμως γυναίκα που έγινε τραγούδι είναι η Βαρβάρα. Το σατυρικό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα. Είχε πουλήσει τότε 90.000 δίσκους. Ένα αστρονομικό νούμερο για την εποχή. 1936 μιλάμε έτσι. Απαγορεύτηκε από τη δικτατορία του Μεταξά σαν ανήθικο. Αποσύρθηκαν οι δίσκοι και κλήθηκαν στο δικαστήριο ο δημιουργός, ο συνθέτης και σύμβουργος παράλληλα Παναγιώτης Τούντας, ο εκπρόσωπος της Κολούμπια Λαμπρόπουλος, ο τραγουδιστής Στελάκης Περπινιέδης, καθώς και οι καταστηματάρχες που πουλούσαν τους δίσκους. Στο δικαστήριο δεν εξελίχθηκαν κωμικοτραγικά συμβάντα. Με το Στελάκη να παλάσσεται και με τον Τούντα, τον καημένο, να υποχρεώνεται να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό. Το χέλιο ήταν. Στην υπόθεση ήταν ότι ο πρόεδρος ρώτησε για το στίχο, τον κρατάει στα δυο της χέρια και λιγώνεται από τα γέλια. Γέλια στο κρατήριο. Αυτό ήταν και το γεγονός. Κυρίως από αυτό το γεγονός προέκυψε και ο αστικός μύθος ότι η Βαρβάρα ήταν η κόρη του Μεταξά, έτσι έλεγαν την κόρη του Μεταξά. Με αυτή λοιπόν την αφορμή και την καταδίκη, το καθεστώς θα προχωρήσει στην επιβολή της λογοκρισίας των τραγουδιών.

Έτος 2008, από τα 1936 θα πάμε στα 2008. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, ύστερα από μια μεγάλη απουσία από το χώρο λόγω προβλημάτων υγείας που είχαν αρχίσει, επιστρέφει στη δισκογραφία με το δίσκο Σε Διαπασόν. Ένας πολυσυλλεκτικός δίσκος με 16 στιχουργούς και συνθέτες. Ανάμεσα τους και ο Γιάννης Μιλιώκας, ο οποίος, όπως είχε εξομολογηθεί και ο ίδιος, όταν έμαθε ο Μητροπάνος έψαχνε για συνθέτες, έκατσε και έγραψε το τραγούδι Μία Εκδρομή, ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνον και όσα περνούσε. Έτσι λοιπόν πήγε το τραγούδι στο Μητροπάνο, λέγοντάς του ότι το είχε γράψει εμπνεόμενος από τον ίδιο το Μητροπάνο. Αν δεν του αρέσει, βέβαια, το πετάει στη σκουπίδια και δεν το κρατά. Ο Μητροπάνος όχι μόνο του άρεσε, αλλά το ερμήνευσε και ζωντανά στο καλύτερο του ζωντανό δίσκο με τίτλο «Τα τραγούδια της ζωής μου». Η έμπνευση λοιπόν για αυτό το τραγούδι ήταν ο ίδιος ο μεγάλος τραγουδιστής.

Πασχάλης Θερζής, με ένα μεγάλο από τα μεγάλα του τραγούδια, ο δικός μου δρόμος. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί από τα πολυτιμότερα λαϊκά της ελληνικής δισκογραφίας. Συμπεριλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1998 με τη τεντόρια φωνή του αγαπημένου Πασχάλη Θερζή. Το κομμάτι έχει συνθέσει ο Γιώργος Διοφάνους, ενώ η στίχη είναι γραμμένη από την Εύη Δρούτσα. Πίσω από το κομμάτι λεφτό, λοιπόν, η Εύη Δρούτσα διηγείται τη δυσκολία του να βιώνει κανείς τη μοναξιά και να επιλέγει τον δρόμο που θα ακολουθήσει μόνος του. Το τραγούδι «Ο δικός μου ο δρόμος», που ερμήνευσε ο Πασχάλης Θερζής, λέει η ίδια, είναι το μόνο που έχω γράψει για μένα. Τότε τελειώνα τη συνεργασία μου με τον Στέφανο Κορκολή και ήταν αρχή τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Θεοφάνους. Ο Γιώργος ντρεπόταν να γράψει λαϊκά τραγούδια και μου ζήτησε να σβήσω το φως, θα καθίσει να το γράψουμε. Όταν έγραψα το κομμάτι αυτό, άρχισα να κλαίω. Κατάλαβα ότι είναι η ζωή μου. Το τραγούδι λοιπόν είναι εμπνευσμένο από την ίδια τη στιχουργό.

0: Το τραγούδι των Χειμερινών Κολυμβητών, το πολλαπλό σου είδωλο, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ που φέρει το όνομα του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε το 1981. Ο Αργύρης Πακυρτζής λέει ότι το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από μια κοπέλα που ήταν ερωτευμένος. Είχε χαθεί ερωτευμένος, δεν είχε βέβαια περισσότερο προχωρήσει μαζί της, κάποια στιγμή είχαν χαθεί. Βρίσκεται τώρα λοιπόν στο στούντιο του Νίκου Παπάζογλου, το περίφημο στούντιο που ηχογραφούσαν πάρα πολύ. Πέρασαν από εκεί πάρα πολύ για ηχογραφήσεις. Αυτό το τραγούδι το είχαμε αφήσει τελευταία, που ήταν αρκετά δύσκολο για τη φωνή μου. Ανεβαίνει πολύ ψηλά προς το τέλος. Το παίξαμε μια φορά, δεν μου άρεσε. Είπα στον Παπάζογλου να το ξαναγράψουμε. Εκείνο είχε ένα ραντεβού, μάλλον με κάποια κοπέλα και βιαζόταν. Οπότε εξοργίστηκε και λέει: άστο, Αργύρη, μετά άστο. Ένιωσα κάπως άσχημα ή έπρεπε να μαλώσω και να μην γίνει ο δίσκος, να σκύψω το κεφάλι και να το αφήσω να περάσει. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή η κοπέλα για την οποία είχα γράψει το τραγούδι και με την οποία είχαμε χαθεί, ως απομηχανής θεός, απίστευτη σύμπτωση έτσι, κατεβαίνει τη σκάλη στο στούντιο του στο βάθος. Μόλις την είδα, ξεχάστηκα και γράφτηκε πολύ ωραία, συγκεκριμένη δραματική εκτέλεση αυτού του τραγουδίου που έχετε και συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο. Το τραγούδι μιλάει για το σπίτι μου στην 7η μεραρχία. Ένα από τα τέσσερα που έχω αλλάξει 27 χρόνια στην Καβάλα. Ο στίχος, το πολλαπλό σου είδωλο, στα κρύσταλλα κοιτάζω, αναφέρεται στα κρύσταλλα με κατακόρυφες λωρίδες που πολλαπλασιάζουν τις σκιές εξώπορτας του διαμερίσματος. Ακόμα χρησιμοποιήσα τις φράσεις και εκφράσεις που είχε πει εκείνη. Θέλω πάντα να έχεις σκέφη, έχω πάντα, έλα απόψε, μην περάσεις μωρό μου. Δεν θέλω, μην έρθεις, δεν έχω κέφι, μην περάσεις μωρό μου. Με το στίχο συχνάζει στο μικρό καφέ και εγώ στη Μυροβόλο, γίνεται μια αντιπαράθεση ανάμεσα στα πιο γνωστά στέκια της Καβάλας. Το μικρό καφέ ήταν κατά κάποιο τρόπο πιο σινιέ και εκεί ξύχναζαν πιο κυριλέ, της πλάκας κυριλέ τύπη δηλαδή, ενώ η θαμόνα στη Μυροβόλο ήταν, θα έλεγα, πιο αδέσμευτη, μέχρι οριακά φρικιά. Το τραγούδι περιγράφει ακριβώς αληθινές καταστάσεις. Ο στίχος «Στην Πά που γέννησε 9» αναφέρεται στον μπαράκι του Σαλαβάτη στη Βενιζέλου, το Βανίτα, στο οποίο πήγαινα κάπου-κάπου, ένα από τα ελάχιστα μαγαζιά της Καβάλας, στο οποίο σύχναζα. Τέλος, για τη διαδρομή από το πάρκο με το γήπεδο του Βόλη μέχρι τη Μυροβόλη που σύχναζα και που η ηρωίδα ερχόταν, ήλπιζα πάντα να έρθει να με συναντήσει. Και με αυτό το τραγούδι, ελπίζω ότι είχατε ένα ωραίο δίωρο και χαλαρώσατε όπως χαλαρώνω και εγώ, αφαιθήκατε στη ροή και της μουσικής και των ιστοριών τους. Θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας πω ότι την επόμενη Τετάρτη δεν θα είμαστε μαζί, γιατί θα είμαι στην Αθήνα. Θα πάω Πειραιά στο σπίτι μου δηλαδή. Θα σας δω όμως πρώτο Θεό στη μεθεπόμενη, που θα κάνουμε βέβαια και την έναρξη, τη μουσική, ραδιοφωνική, εδώ με τραγούδια για το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο. Μια εκπομπή πάντα έχω ξανακάνει για ποδόσφαιρο, την αγαπώ, τα αγαπώ. Λοιπόν, να μου είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας όσο μπορείτε. Έχουμε τρίμερο εδώ το έχετε και εδώ, έχετε τρίμερο, ξημερώνει τρίμερο δηλαδή τις υπόλοιπες μέρες. Θα έρθει ο κόσμος στο νησί. Να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Όσοι είστε σε σεζόν και δουλεύετε διπλοβάρδες, να αντέχετε, γιατί είναι μακρύς ο καιρός του καλοκαιριού και κουραστικός. Σας φιλώ πολύ. Ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να πω ότι ήμουν η Τίνα Σπυράτου, έτσι δεν το ξεχνάτε. Και εκπομπή είναι τραγούδια στην ιστορία μας. Φιλιά, φιλιά σε όλους σας.
1: Ήρθες κι απόψε βιαστικά, για λίγα χάδια και φιλιά, και χάθηκε στη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μοναχός, διαβάζω τραγουδάω.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

κόβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια

γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου 2 δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί.

αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους σπατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.